104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της πρωτεύγειας.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Muppet Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Muppet Show δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.
6: Τώρα αρχίζει το σόου. Πριν είχε διαφημίσεις. Τιρι τιρι τιρι τιρι τιρι τιρι τιρι τιρι.
7: Όχι. Ρεζίλη στα φανάρια.
8: Γέλιο από το ξημέρωμα.
9: Ραδιομαραθώνιος.
10: Ωχ, Παναγία μου.
7: Ο Γιαννάκης.
9: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
1: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
7: Ρε τον Κουσουλό.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
11: Αρχαία πνεύματα του Muppet Show.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this?
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Παναζού Μπούρογλου, η μάνα
1: σας.
2: Να έχω το παιδί μου να το πάλι μου έρχεται και φάτο.
3: Ladies and gentlemen,
4: it's the Muppet Show.
3: Reloaded.

0: Θέλω να πω τη φράση. Η φράση που μου στο μυαλό είναι από το Star Trek που λέει: πρώτε, δώσε μου πίσω το πιλωτήριο.
1: Take it back, όπως είσαι.
0: Σας έδωσα, το λέω, όπως όταν φεύγει ο Jean-Luc Picard, ο κυβερνήτης του Star Trek, λέει: πρώτε το πιλωτήριο δικό σου. Έχτε, σου άφησα το πιλωτήριο και τα έκανα σαν τα μούτρα σου.
2: Καλά, τι λες, καλέ, φανταστικά περάσαμε.
0: Γιατί μου στέλνανε χτες ότι το κάνατε Κολομβία και δεν ήταν καν εδώ ο Θανάσης.
1: Όχι, όχι. Καθόλου Κολομβία.
2: Καθόλου Κολομβία.
1: Λίγο Ισπανία. Το φέραμε λίγο.
2: Είχε
1: όμως
2: ένα στοιχείο Λατινικής Αμερικής.
0: Ναι, μην δοκιμάσαμε. Έχω ήδη εδώ την Βασιλική και μου έχει κόψει συγκεκριμένα κομμάτια της εκπομπής, τα οποία και θα ακούσω. Καλημέρα.
2: Τι λες, καλέ.
0: Να καλωσορίσουμε τον συνεργάτη και φίλο μας και αδερφό μας και περαστικά να το ευχηθούμε. Μπορείς να μιλήσεις σε
3: αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλησπέρα. Πάρα πολύ. Πολύ καλός.
3: Έλειψα δύο μέρες και πέσαν τα νούμερα, είδα.
2: Ναι, πέσανε.
0: Ντροπή. Ναι, η αλήθεια είναι ότι
1: το έγραψε και χθες το Ζάπι, ιστορικό χαμηλό για το Μάπε Σόου.
0: Ιστορικό χαμηλό, παιδιά.
2: Βραχύτα μηνύματα με ανησυχίες από τους Μάπες. Πού είσαι και τι γίνεται.
3: Πιστεύατε ότι σας παράτησα. Όχι, όχι, όχι. Ελπίσαμε παράτησα.
0: Ελπίζαμε ότι μας παράτησες, αλλά τελικά όχι. Παραμένεις προσκολλημένος. Δεν καταλαβαίνω. Εν τω μεταξύ, δεν μπορώ να καταλάβω μια εκπομπή που πάει τόσο χάλια, που τη βρίζουν όλοι κτλ. Πώς είναι δυνατόν να είμαστε όλοι προσκολλημένοι και εμείς που την κάνουμε και εσείς που την ακούτε. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν στη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, τους κακομοίριδες στο ελληνικό ραδιόφωνο που λέει και ο καλός αυτός άνθρωπος, το καλό παιδί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Γιατί συνεχίζουμε και ερχόμαστε εμείς αιμονικά, ενώ έχουμε, εσύ Θανάση έχεις και επιλογές, αλλά εσύ θες να σε δω και οι υπόλοιποι έρχονται εδώ και την ακούνε. Δεν καταλαβαίνω. Ανοίξτε κανένα ρωτήσω, θα πεθάνω.
1: Ανοίξτε λίγο, ναι, γιατί πάνε είμαστε τώρα.
0: Λοιπόν, Μάπες, καλή σας ημέρα. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Αφήστε τους άλλους να ερίζουν για το ποιος είναι καλύτερος. Εδώ είμαστε στον πάτο του βαρελιού. Είμαστε...
1: Τώρα που είπες πάτο, ρε, εσύ πώς τα πέρασες χθες.
0: Θα σου πω.
3: Η
0: τελευταία τρύπα της Φλογέρας, ο τελευταίος τροχός της αμάξης, αποτελεί αυτήν εδώ την εκπομπή. Μάλλον. Ναι, αποτελεί αυτή. Αποτελεί αυτή εδώ η εκπομπή και όχι μόνο από εμάς αλλά και από εσάς μέσω του 698-104-104 και 6 στο Viber. Πάρτε κινητά στα χέρια, ελάτε στην παρέα, ανοίγουμε πόρτες, παράθυρα στον καφενέ αυτόν, στο καπηλιό, το ραδιοφωνικό που έρχεσαι όπως έχεις ξυπνήσει. Δεν υπάρχουν παραγωγοί και ακροατές, δεν υπάρχει playlist, δεν υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Αράζουμε, τα λέμε. Μοιραζόμαστε και καταλαβαίνουμε ότι ό,τι μας απασχολεί, χαρά, λύπη ή στεναγμός, άγχος ή ζόρι. Το έχει κι άλλος τουλάχιστον ένας. Οπότε το λέμε, το μοιραζόμαστε και στο τέλος καταλήγουμε να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν εδώ και 19 χρόνια. Λοιπόν, τι θα κάτσουμε τώρα εδώ πέρα
1: τα νεάκια σου πες μας.
0: Να απλώσουμε τις αρρώστιες μας.
1: Βεβαίως.
0: Τα παθήματά μας, μία ο Θανάσης, μία εγώ. Κοιτάξτε να δείτε.
1: Μεγαλώνουμε ή δεν μεγαλώνουμε.
3: Εγώ έχω μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, παιδιά, γιατί ο φραπές δεν έχει την ίδια γεύση με τα φάρμακα.
0: Αχ, σου κάνει την αντίθεση.
3: Ναι, ναι, ναι, η μεγάλη διαφορά στο στόμα.
2: Πρέπει κάπως να καθαρίζεις την παλέτα σου. Να τρως μια καραμελίτσα ή κάτι.
3: Η παλέτα αυτή δεν καθαρίζει εύκολα.
0: Μήπως ένα σορμπέ.
3: Όχι, όχι, όχι. Έχω μαζί τα φαρμακάκια μου εδώ, μην αγχώνεσαι.
0: Πόσα φάρμακα παίρνει, παιδί μου.
3: Λοιπόν,
0: ο Θανάσης έχει μια φλεγμονή, παιδιά, από μια ρίζα δοντιού που έχει μείνει μέσα, τέλος πάντων.
3: Εντάξει.
0: Τα λέω τώρα χοντρικά, πολύ χειρότερα είναι τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων.
3: Αυτό έπαθε, παιδί μου, έπαθε ένα ωραίο πρίξιμο, έγινε ένα πεπονάκι, ναι. Κομπλέ, το προλάβαμε.
0: Και την πρώτη. Τι πρόλαβες, πήγες να πεθάνεις.
3: Εντάξει, πρώτη. Δηλαδή...
1: Να δεν πέθανε. Το πρόλαβε.
0: Εντάξει, αυτό σωστά.
3: Την πρώτη μέρα πήρα 9 χάπια.
0: Έλα, ρε φίλε.
1: Όμως σου είπανε να 9... τα πάρεις.
0: 9 χάπια δεν έπαιρνε στα καλύτερα του σταμάτης.
1: Μα πραγματικά.
3: Εντάξει, το ελάττωσα τώρα και τώρα είμαι στα 4. Κομπλέ.
1: Α, στα 4 είσαι πολύ καλά.
2: Αυτά είναι αντιφλεγμονώδη, φαντάζομαι.
1: Κάποια λένε κάποια.
3: Κάποια λένε για πόνο, κάποια λένε για το στομάχι, κάποια λένε για το κεφάλι.
2: Κάποια για την ψυχή.
3: Βαράνε όλα μαζί.
0: Ξεκινά, αν είναι βαρύ ο πόνο, πρέπει να πάρει εξίσου δυνατό φάρμακο. Το δυνατό φάρμακο μπορεί να σου πειράξει το στομάχι.
1: Προβιωτικά.
0: Μετά πρέπει να πα προβιωτικά για να ισοφαρίσεις εκεί, πώς λέγεται αυτή την. Πώς λέγεται η χλωρίδα.
1: Η χλωρίδα, ναι.
0: Η χλωρίδα του στομάχου.
1: Φυσικό αυτό μικροβίωμα.
0: Έχουμε γίνει, να πούμε, και γιατροί.
2: Ναι, ναι.
0: Κοιτάξτε, εγώ ολοκλήρωσα τις εξετάσεις μου τώρα, μπορώ να το πω. Γιατί
1: βεβαίως
0: είχα το προληπτικό. Το...
1: Φέρε χαρτιά πιστοποιητικά να δούμε, Άιζο.
0: Τα έκανα όλα. Είχα δύο χρόνια. Εγώ έκανα κάθε χρόνο. Αλλά τώρα είχα δύο χρόνια να κάνω το γενικό μου check-up. Έκανα καρδιά, κοπόσεως, αίμα, καλλιέργεια έκανα. Έκανα την άνω κάτω κοιλίας. Δόξα τω Θεώ, με μπερδίκη και χθες το αποκορύφωμα, η μητέρα των μαχών, θα έλεγε κάποιος.
1: Final boss.
0: Γάστροκολονοσκόπηση.
3: Καλό.
0: Στον κύριο Αναγνωστόπουλο, εξαιρετικός εκεί στο Υγεία.
3: Το διασκέδασες.
0: Παιδιά, αεροδρόμιο. Καλύτερη την προηγούμενη φορά, πριν από 5 χρόνια που είχα κάνει. Είχα...
1: Στον ίδιο κύριο έχει σημασία.
0: Όχι. Όχι στο άλλο κύριο, γιατί τέλος πάντων. Ναι,
2: ναι, τέλος πάντων, σε άλλο κύριο.
0: Ναι. Mm. Ο προηγούμενος δεν έφυγε από τη ζωή.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Καλά. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Ότι στη γάστρο είχε βγει από, από την γαστροσοφαγική παλινδρόμηση κάτι είχα βγάλει, ρε παιδί μου, ένα μικρό πράγμα.
1: Στην πάνω μεριά εννοείς.
0: Στην πάνω μεριά.
1: Προς ελεμό κατάσταση.
0: Ακριβώς. Τελικά και είχαμε κάνει μια θεραπεία, είχε περάσει μετά από ένα χρόνο. Ούτε αυτό, υπάρχει τίποτα, όλα καλά.
2: Μπράβο.
0: Όλα καλά σε τέτοιο βαθμό.
3: Ναι, ρε, την υγεία σου έχει. Καλά, τέτοιο... τι σε νοιάζουνε, ρε.
0: Ναι, αυτό, αυτό. Οπότε.
2: Και ήρθε σήμερα γαμπρός. Ωραίος, ξυρισμένος, χτενισμένος, με το που κάνεις. Πολύ ωραίος.
0: Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Ναι. Πέφτει τον έρωτά μου ξανά.
2: Έχω ορυξία μου. Συνέλθει.
3: Με τη φούστα θα σε χορεύει φλαμέγκο.
0: Είναι εξορυξία πάνω μου, φοβάμαι. Αλλά το θέμα είναι το εξής.
1: Έχει γενική.
0: Γενική, ναι. Γενική. Λοιπόν, πάμε τώρα στην προεργασία. Όλοι, καταρχάς, να σας πω να μην φοβάστε. Είναι το όχι το προτιμότερο, είναι το ιδανικό και αυτό που μπορείς να το κάνεις να προλάβεις. Οπότε μη φοβάσαι την εξέταση, να χαίρεσαι για την εξέταση, γιατί θα σε φέρει, θα σου δείξει έγκαιρα τι συμβαίνει για να μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις. Κάλιο λοιπόν να αγχωθείς λίγο για τον τρόπο, τη διαδικασία της εξέτασης, παρά μετά να είναι μη αναστρέψιμα τα πράγματα.
1: Βεβαίως,
0: οπότε
1: απλώς,
0: κάντο, ναι. Ζήστο, γουσταρέτο.
2: Ζήστο.
0: Και, ναι, και ζήστο, να, ξέρεις, να το ζήσεις. Γιατί
2: γουσταρέτο.
0: Ναι, γιατί στο τέλος, το χαρτί που θα πάρεις, που θα λύει τα αποτελέσματα, στη χειρότερη θα είναι κάτι που θα μπορέσεις να προλάβεις.
3: Παιδιά, το βλέπω,
0: δεν έχεις τίποτα.
3: Το βλέπω να έρχεται η επόμενη καμπάνια του Υπουργείου Υγείας. Θα έχει το Δημήτριο Γκαρέτο.
1: Ζήσει το γουσταρέτο.
3: Ναι, ζήσει το γουσταρέτο, θα λέει.
1: Κλείσε την κολονοσκόπηση σου τώρα.
3: Κλείσε και εσύ.
0: Το
3: και θα φύγει με μπερέ. Με μπερέ.
0: Το έχω κάνει.
1: Χειραψία με τον γιατρό. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Και ο Άδωνης θα βγει τελευταίο πλάνο.
0: Αν θυμάσαι. Πριν από ένα χρόνο, νομίζω, ήταν το Υπουργείο Υγείας. Είχε, Κατερίνα, βοήθησε με σε αυτό. Προέβλεπε μια σειρά από εξετάσεις προληπτικές τσάμπα.
2: Και... ακόμα ισχύει αυτό. Κάθε χρόνο ουσιαστικά βγαίνουν. Ναι.
0: Ωραία. Και ακριβώς γι' αυτό μου είχαν κάνει την πρόταση και το είχα κάνει. Είχα προσφερθεί.
3: Άντε,
0: όχι για τον Άδωνη. Γιατί πραγματικά είμαι υπέρμαχος της πρόληψης και του πρόλαβε το για να αγαλιάσει ψυχούλα σου.
3: Είχες κάνει το προλαμβάνω, δηλαδή.
0: Ναι, το είχα προωθήσει.
3: Άντε, ρε,
2: είναι για καρδιαγγειακά, για καρκίνο του μαστού, για καρκίνο τραχύλου της μήτρας και για καρκίνο παχαίως εντέρου.
0: Είχα κάνει ένα απόστρε, παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά το χάρηκα και το έκανα από την καρδιά μου, γιατί πραγματικά είναι σημαντικό. Πόσο γλιτώνεις αν το προλάβεις, ρε παιδί μου. Το άγχος από το ζόρι του ότι δεν είναι αναστρέψιμο αυτό που έχεις. Να είναι. Αν το προλάβεις, είναι.
3: Ξέρετε, έχει δίκιο τώρα ο Δημήτρης. Σας πρώτα, εντάξει, δεν είναι και πολύ ευχάριστη κουβέντα όλα αυτά.
0: Έχεις δίκιο, αλλά.
3: Έχει το χαβαλέ της όμως κιόλας λίγο, άμα τα προλαβαίνεις. Τέλος πάντων, όταν πήγα στο γιατρό, πήγα σε παθολόγο σε κάποια φάση, γιατί πόραγα πάρα πολύ. Και του κάνω, ρε γιατρέ, του λέω, εδώ λέω, έχω πριστεί πάρα πολύ. Λέω. Μου λέει, ναι, έχουμε πριστεί, λέει, μάτι μπουνιά, έφαγες. Λέω, όχι, το γιατρό του με εξετάζει, μου λέει, εντάξει, να το προλάβουμε, λέει, αυτό, δεν θέλουμε να πάει εγκέφαλο το μικρόβιο. Και εκεί κατάλαβα τη σοβαρότητα. Λέω,
0: ναι.
3: Okay, λέω, μάλλον είναι σοβαρό, λέω αυτό.
0: Κοίταξε, μα δεν λένε οι γονείς μας ότι το δόντι είναι πολύ επικίνδυνο και για την καρδιά κάτι λέγανε.
1: Ναι,
0: κάτι
1: παντού,
0: τέτοιο θυμάμαι.
1: Κάτι
0: λέγανε. Τώρα αρχίζουμε εμείς οι κοπουγιανίτες και τα βάζουμε κάτω.
1: Ναι,
0: και
1: τα βρίσκουμε. Ναι, ναι.
2: Τέλος πάντων, ναι.
0: Αν είσαι εκεί στο μετέχνιο να κάνεις τις εξετάσεις σου, είμαι το σήμα που περίμενες. Αυτή η φωνή που ακούς αυτή τη στιγμή από το Mappe Show, είμαι το σήμα που περίμενες για να πάνε τις κάνεις. Τώρα πάμε στα πιο διαδικαστικά.
1: Ναι.
0: Όλη η ταλαιπωρία της κολονοσκόπησης, γιατί μετά κοιμάσαι μέθη γαμάτι, δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
3: Ωραίο πράγμα.
0: Είναι.
3: Ότι σε εγώ να το πονάει αυτό.
0: Όχι, το η προηγούμενη μέρα.
1: Πριν.
0: Πριν από 5 χρόνια που είχα κάνει, μου είχαν δώσει κάτι να πιω που ήταν αειδιαστικό πραγματικά. Ειδικά το δεύτερο, γιατί πίνεις 2 βαρβάτα βαρελάκια από αυτό, γιατί το διαλύει σε νερό και είναι πολύ, πολύ ποσότητα. Ήταν λίγο πριν ξεράσω. Το πριν από 5 χρόνια ήταν λίγο ημίγλυκο. Δεν πεινόταν. Τώρα αυτό που ήπια, έχει βελτιωθεί η κατάσταση, είναι 2 φακελάκια πίνεις.
2: Mm.
0: Το ένα το πίνεις στις 3 η ώρα και το άλλο το πίνεις στις 8 το βράδυ.
3: Την δεν τρως την προηγούμενη μέρα.
0: Τρως διαφανή υγρά, λέει. Δηλαδή καμιά σούπα διαφανή, κατάλαβες. Καμιά σούπα ή καμιά λεμονάδα.
1: Σχεδόν τίποτα.
3: Μια μέρα μην φας τίποτα.
0: Τίποτα στερεότελος.
3: Και νερό μόρα για μια μέρα.
0: 3 και 8 λοιπόν διαλύεις αυτό το φαγελάκι, το οποίο είναι πολύ πιο γευστικό από ότι it used to be. Που λέμε και στο χωριό μου, από ότι ήταν δηλαδή παλιά.
2: Βελτιώθηκε η γεύση.
0: Λεμόνι καραλεμονό, ωραίο. Το πρώτο πίνεται ευχάριστα. Το δεύτερο αρχίζει πια. Είναι και λόγω τη ποσότητα, γιατί δεν πίνει λίγο.
2: Mm.
0: Το διαλύσει σε νερό και είναι αρκετό, είναι ένα νεροπότηρο δυνατό. Και μετά αρχίζει η διαδικασία, μετά από 1/4, σε 3 ώρες πρέπει να έχει πει 2 λίτρα νερό. Έτσι. Χωρίς να διψάς προφανώς.
2: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα τα καταλαβαίνετε σε βαθμό πια που δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις. Ό,τι είναι να βγει, έχει βγει. Δεν βγαίνει τίποτε άλλο πια. Και εσύ συνεχίζεις και πηγαίνεις στο τουαλέτα. Αυτό νομίζω όλοι το έχουν ζήσει. Και όσοι δεν το έχουν ζήσει, εντάξει, είναι μια εμπειρία που λίγο πριν τη ζήσεις, λες: ωραία, γάμο, το τι έχω τώρα. Αλλά μόλις το κάνεις, τελειώνει, ξεμπερδεύεις. Η ημέρα της εξέτασης είναι το λιγότερο. Δηλαδή πηγαίνεις εκεί, τα κάνεις και φεύγεις.
3: Άρα το... λοιπόν, ποια είναι η ηλικία που πρέπει να πάμε?
0: Από, έχουν πέσει τα όρια. Κανονικά ήταν 50 και 55. 50 δηλαδή στην Αμερική και 55 στην Ευρώπη. Τώρα έχει πάει στο 40 και 45. Να μην σας τα πω λόγο. Πέρασε από το 45-50 και τώρα είναι 40 στην Αμερική. Το έχουν, από τα 40 ξεκινάνε, 45 στην Ευρώπη.
1: Οπότε καθοδιοχρονιστείτε. Βέβαια και μην αγχώνεστε. Εδώ η φίλη η Ναταλία λέει: τώρα που το λέτε, 1,5 χρόνο έχω να κάνω check-up. Με αγχώσατε. Όχι, μην αγχώνεστε. Μην βρες μια ημερομηνία.
0: Και τσούκου τσούκου, παιδιά. Ένα-ένα τα να ξεπετιούνται. Και εγώ τώρα σε ένα μήνα τα έκανα. Αλλά κάθε τι που μπορεί να το κάνει, κάτω. Τέλος πάντων, το παράδοξο τώρα της φάσης, για να πάμε και στην. Είδα τον Θανάση τώρα και μου ήρθε η διάθεση να μιλήσω για πολιτικά. Και στον παραλογισμό της εποχής. Είναι ότι η ασφαλιστική εταιρεία καλύπτει την εξέταση μόνο αν υπάρχει έβριμα. Γιατί τότε είναι, σου λέει, η επέμβαση.
1: Όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες, από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον.
0: Μα δεν είπα μόνο η δική μου.
1: Ναι, ναι, το έχω ακούσει. Ναι. Θέλω να πω, δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος. Είναι, από ό,τι φαίνεται, μία έτσι γενική αντιμετώπιση της συγκεκριμένης εξέτασης.
0: Λαϊκίστηκα δηλαδή και πολύ απλοϊκά σκεπτόμενος, θα πρέπει να ευχόμαστε να βρουν κάτι για να μην πληρώσουμε τουλάχιστον την εξέταση.
1: Για κάποιο λόγο η ασφαλιστική δεν το βάζει αυτό στην πρόληψη. Σου λέει, ρε παιδί μου, βρήκες κάτι και πας και το κάνεις. Όχι, δεν είχες, πλήρωσε το έξτρα.
0: Πλήρωσε το
1: κάπως έτσι.
0: Όχι, και τότε στο πληρώνω. Αλλιώς την πρόληψη, αν την κάνεις χωρίς να βρεθεί το έβριμα, πλήρωσε την τσέπη σου.
1: Είναι σαν να σε ρωτάει γιατί πας να το κάνεις αφού δεν βρήκες, ας πούμε, κάτι. Δεν το δικαιολογεί για πρόληψη προφανώς. Μόνο
2: εάν
1: βρεθεί.
2: Εάν σε σοβαρές εξετάσεις. Κάποιο παραπεμπτικό δεν το δικαιολογούν. Δηλαδή,
0: όχι.
2: Αν κάποιο.
0: Όχι,
2: το παραπεμπτικό.
0: Το παραπεμπτικό είναι προϋπόθεση, μα δεν πας έτσι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ότι εάν γραφτεί δεν είναι εντελώς αληθινό και σου πει ότι έχουμε μια υποψία, οπότε γι' αυτό δεν έχουμε βρει κάτι, αλλά γι' αυτό θέλουμε.
0: Έχει μια λογική αυτό που λες. Το μας ακούνε γιατροί τώρα. Ο Παναγιώτης Κουλουμέτας βέβαια είναι ορθοπαιδικός, εξαιρετικός. Παναγιώτη, αχ, δεν σε πήρα από το τηλέφωνο. Οι ασφαλιστές λοιπόν τώρα έχετε αυξήσει πολύ τα ασφάλιστρα. Τι γίνεται εκεί, χάμε?
2: Καλά, οι εταιρείες τα έχουν αυξήσει.
0: Οι εταιρείες,
2: δεν λέω. Ναι.
1: Το πρόβλημα.
0: Άλλοι, δηλαδή, πιστεύεις ότι έδειξαν τον εργαζόμενο?
1: Ναι, την υπάλληλο την κούλα.
0: Όταν λέω, δηλαδή ότι αυξήθηκε η βενζίνη, κατηγορούμε τους βενζινοπόλες.
2: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά.
0: Μάλλον τους υπαλλήλους των βενζινοπολίων.
2: Να το διευκρινίσουμε, γιατί δεν ξέρεις. Μπορεί να μας ακούει κάποιος ασφαλιστής να πει τι γίνεται.
0: Ρε όξο, πέρα από το κάνεις κόφα.
1: Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα γύρω από αυτό, μικρές μου κόφες?
2: Ναι.
1: Εκτός που έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα ασφάλιστρα, έχω υπόψη μου δηλαδή ασφάλεια ακριβή που το ετήσιο συμβόλαιό της, ένα από τα διάφορα που έχει, ας πούμε, ήταν 1200 το εξάμηνο και έχει φτάσει στα 1900 το εξάμηνο.
3: 1900 ευρώ το εξάμηνο.
0: Ναι,
1: πολύ. Πολύ καλή, ας πούμε, υποτίθεται ακριβή. Ναι. Και το πρόβλημα είναι ότι αν πας λίγο να την πειράξεις υποβαθμίζοντας την, γλιτώνεις λίγα χρήματα και χάνεις σοβαρές παροχές.
0: Ακριβώς, ναι. Γιατί αυτά είναι τα παλιά συμβόλαια. Που αυτά δεν μπορούν να τα πειράξουν. Οπότε, αν εσύ από μόνο σου πεις, ρίχτε μου μερικά.
3: Για ασφάλιση υγείας τώρα μιλάμε.
0: Κυρίως υγείας και ζωής, ναι. Το υγείας είναι που αύξησαν τα ασφάλιστρα. Το χειρότερο είναι δε ότι. Η δική μου ασφαλιστική που είναι πολύ τουμπανό.
1: Καλημέρα σας.
0: Έχει φάει όλο το σκατό. Ότι αυτή τα αύξησε πολύ, είδα τώρα σε κάτι δημοσιεύματα. Ναι. Και είδα με αφορμή αυτό ο Πεζός Ουγγαρέζος, την CEO, την οποία τη γνωρίζω γιατί συνεργαστήκαμε μέσα στη χρονιά σε ένα event τέλος πάντων, η οποία απορπώ είναι και τουμπάνο. Και λες, κοίτα να δεις τώρα, κρίμα τόσο όμορφη γυναίκα. Να τρώει τόση.
1: Δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει τώρα.
0: Λες και εκεί το αποφάσισε, μωρέ.
1: Αυτή.
0: Ναι, αυτή.
1: Δεν φίλε και εμένα, αυτή με έχει πετσοκόψει.
0: Έχει δει τη CEO της?
1: Όχι.
0: Πολύ δυνατή.
1: Κάτσε να τη τσεκάρω.
0: Πολύ αραγκόμενα.
2: Είναι τόσο δυνατή αυτή,
0: Πολύ.
2: Πάντως σου λέει ότι τα παλαιότερα ασφαλιστικά, ειδικά στον τομέα της υγείας.
1: Και ωραίο όνομα,
2: πολύ,
1: ωραίο όνομα.
2: Ναι, πολύ όμορφη.
1: Τα συγχαρητήριά μας, κυρία μου.
2: Είχανε...
1: Κόψτε λίγο τιμές.
2: Είχαν πολύ καλύτερες παροχές.
0: Και επειδή έζησα σε αυτό το event, είναι και χαλαρό άτομο, δεν είχε βάλει κόλο κάτω. Χόρευε από το πρωί στο βράδυ.
3: Σοπα.
2: Τι να κάνει.
1: Με τα 1900 που δίνω εγώ κάθε εξάμηνο.
2: Πραγματικά. Τι έλεγα, ναι, ότι τα παλιότερα συμβόλαια είχαν πολύ καλύτερες περιοχές, παροχές. Σε σχέση
1: και
2: με
1: το χειροκροτάμε
2: νέα.
1: Αυτό.
2: Το χειροκροτάμε.
1: Μπράβο.
2: Αλλά είναι σημαντικό αυτό ότι αν έχεις από τα παλιά δεν μπορούν να στα πειράξουν. Οπότε είναι σημαντικό να μην τα πειράξεις ούτε εσύ για να μην τα χάσεις. Γιατί πλέον δεν βγαίνουν τέτοια.
0: Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι γι' αυτό το κάνουν, για να σε κάνουν να φύγεις από το παλιό και να έρθεις στα καινούργια τους. Γιατί δεν τους συμβαίνει να είσαι στα παλιά τους.
2: Δεν ξέρω. Πάντως νομίζω ότι κάνει και περισσότερος κόσμος πλέον. Ίσως έχει να κάνει και με τη ζήτηση.
1: Όχι.
2: Να μην πω τώρα για την ανικανότητα.
1: Αυτό πες.
0: Δεν υπάρχει κοινωνική. πολιτική, δομημένη κοινωνική πολιτική στο κράτος, με αποτέλεσμα να προσπαθούμε να καταφέρουμε στον ιδιωτικό τομέα και στην ασφάλεια και στη σύνταξη.
2: Αυτό είναι όλο.
0: Πολλοί κάνουν και συνταξιοδοτικό.
1: Εννοείται.
0: Γιατί ξέρουν ότι δεν θα πάρουν ποτέ σύνταξη.
2: Όπως και με τα σπίτια, ρε παιδί μου, ειδικά τώρα με τις φωτιές, με τις πλημμύρες κλπ. Ξεκίνησαν τα. Δεν νομίζω ότι είχε τόσο κόσμο παλαιότερα ασφαλιστήριο κατοικίας. Βέβαια, και τώρα σου δίνουν και ένα 10 με 20% έκπτωση στον ένφια για να σου χρυσώσουν το χάπι. Και σου λένε ασφάλισε όμως το σπιτάκι σου.
0: Εδώ τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Μητσοτάκης, πολύ καλά τα έχει κάνει.
2: Ναι, γιατί.
0: Λέει, υποχρεωτική ασφάλεια στο σπίτι τώρα με τα νέα δεδομένα, τα περιβαλλοντικά.
2: Ναι, αλλά και πάλι σου πετάει το μπαλάκι, πάρ' το πάνω σου. Είναι όλα ατομική ευθύνη. Κάνε το ασφαλιστικό σου για την υγεία. Κάνε ένα ασφαλιστικό για την πληρώσει.
0: Έχει γάμου, έχει πατρίδα και
2: εδώ πέρα. Τι
0: είπα. Είχε γενέθλια η κόρη του, δηλαδή θα σου πληρώνει ένα τα ασφάλιστρα του. Τι λέει, ρε Θανάση.
2: Πατρίδα και χειροκροτάμε.
3: Εγώ τον άκουσα τον πρωθυπουργό και το έκανα την ασφάλιση στο σπίτι.
0: Την έκανα
3: πριν δύο μήνε.
1: Έτσι να Έλληνα.
3: Γκρίνιαξα, λέω γαμό το τελευταίο, δεν πειράζει, την έκανα και προχθέ. Που έκανε το σεισμό και ήμουν καναπέ μπαταρισμένος, άρρωστος, να κουνηθεί. Κουνήθηκε ο καναπέ.
1: Πήρες τηλέφωνο να εισπράξεις, ρε κερατά.
0: Πήρα να δω τι δικαιούμαι.
3: Μου κάνει και αμάμωρό μου σεισμός.
1: Καλησπέρα, πασάς.
0: Καλησπέρα, αυτές μην κουνιόμαστε. Τι δικαιούμετα. Τώρα που κουνιόμαστε, τι μπορείτε να βάλετε.
2: Ψυχική οδύνη, κυρία μου.
0: Το IBAN μπορείτε, το έχετε, δεν το έχετε. Πότε θα μπουν αυτά τα χρήματα, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή γκρεμιζόμεθα.
3: Και γυρνάμε ένα χαμόγελο και τη λέω: μην αγχώνεσαι, έχουμε ασφάλιση.
0: Μα κάνε να πει τώρα! Α πέσει το λιμάνι! Πάμε σιγά-σιγά. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, όπως έχετε καταλάβει. Καλά, δεν έχουμε πει ούτε τα μισά από αυτά που έχουν γίνει τις ημέρες που λείψαμε, γιατί είμαστε οι χειρότεροι και επιστρέψαμε. Βασίλης Βλάχος, Κατερίνα Μπούκα, Θανάσης Πασάς, Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του και τη ραδιοσκηνοθεσία. Μάπες, για κακή σας τύχη, είμαστε εδώ. Καλημέρα! Ακούμε Ray Charles, σας σήμερα έφυγε από τη ζωή του 2004. Ray Charles Robinson, Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης, από τους διαμορφωτές της Soul.

0: Εντάξει, παλιός έρωτας και κόλλημα του Muppet Show, όπως αυτά που έχετε συνηθίσει να τα τραγουδάμε, μέχρι να τα ξεράσουμε. Στάσου λίγο από Θοδωρή Φέρη και αμέσως μετά θέλω να το βάλουμε και από τον Νίκο Μέρτζανο, που ραπάρει.
1: Για στάσου λίγο, μην εδώ.

Αυτή λοιπόν είναι η έκδοση του κομματιού που έγινε περισσότερο γνωστή μέσω της επιτυχίας και της φωνής φυσικά του Θοδωρή Φέρη. Πάμε όμως στην πρώτη εκτέλεση, αυτό είναι ο Νίκος Μέρτζανος. Θέλω να ακούσετε όλο το κομμάτι, ειδικά στο τέλος που ραπάρει. Είναι μια ιδιαίτερη προσέγγιση ενός κομματιού που δεν θα πήγαινε το μυαλό σου ότι θα γίνει τέτοια επιτυχία από το Θοδωρή Φέρη, αλλά γιατί όχι, είχε γίνει ήδη από τον Νίκο Μέρτζανο. Αφιερωμένο στην αγαπημένη μου οικογένεια, ο Λευτέρης, ο ανιψιός μου ακούει, παιδιά. Και φυσικά τα ξαδέρφια μου, ο Δημήτρης και η Ευρυδίκη, σας το αφιερώνω, καλημέρα.

0: Παίξαμε το ίδιο κομμάτι δύο φορές από διαφορετικούς ερμηνευτές. Και η επιλογή που μας δίνει η Βασιλική μας που κάνει τη ραδιοσυνοδεσία είναι να βγούμε ή να πάμε σε break. Να κολλήσουμε δηλαδή και break. Δηλαδή να βάλουμε το ίδιο κομμάτι δύο φορές και μετά διαφημιστικό διάλειμμα. Άρα ουσιαστικά να μην είμαστε στον αέρα για ένα τέταρτο. Και φυσικά ο Θανάσης μας πετάγεται και λέει κόλλα break.
1: Ναι, να επιβεβαιώσουμε
2: είχε
1: το να πει και άλλα. Κουμπή,
2: είχε να πει κι άλλο ο Θανάσης, γι' αυτό ήθελε break. Καλά, δεν είχε ολοκληρώσει.
1: Συγγνώμη λίγο, αλλά έχω να σας δω από την Παρασκευή. Ήθελα να κάνω μια ανάλυση.
2: Έχεις
1: τόσα θέματα Δευτέρα, Τρίτη που σας άκουσα. Μη πω τώρα, τόσα θέματα δεν συζητήσατε.
0: Πιο κοντά το. Ναι, ξέχασε πώ να κάνει ραδιόφωνο.
3: Άρα, έσκασε.
0: Πιο κοντά το στόμα σου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, καλημέρα σα, μάπε. Δεν έχουμε πει τίποτε. Βασικά δεν έχουμε πει ούτε του χορηγού μα τίποτα. Είναι 10 του μηνό, είναι Τετάρτη. Ελπίζουμε να είστε καλά. Θα σα βάλω τώρα αμέσω στο παιχνίδι. Να σα πω ότι είναι Διεθνή ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών. Είναι η Διεθνή ημέρα εραλδική. Τι είναι η εραλδική, για δε λίγο, Αντερινά. Ενώ είναι Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau. Για τους εραστές της τέχνης, τους ερασιτέχνες. Επίσης να ξέρετε ότι σήμερα είναι μια μαύρη μέρα, γιατί σήμερα υπερεύει, μάλλον έφτασε σε ημέρες διάρκειας, η εισβολή της, μάλλον ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, που ξεκίνησε με την εισβολή της Ρωσίας, για να τα λέμε σωστά τα πράγματα, στην Ουκρανία. Σήμερα φτάνει σε διάρκεια τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.
1: Σώπα, ρε.
0: Ναι. Από αύριο δηλαδή θα τον υπερβεί. Έχει κι άλλο μεγαλύτερο. Μετά είναι ο δεύτερος παγκόσμιος. Είναι σε μεγαλύτερο σε διάρκεια. Διήρκησε άλλες 700-800 μέρες παραπάνω.
1: Πλάκα, πλάκα είναι πόσο είναι, 5 χρόνια τώρα είναι.
0: Είναι από το 22.
2: Θα σας πω τώρα, θα κάνω μια παρένθεση για να σας πω ότι είναι η εραλδική. Είναι, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βοηθητικούς κλάδους μελετών της ιστορίας, με αντικείμενο μελέτης, τη μελέτη και την εξέλιξη των οικογενειακών σημάτων, δηλαδή θηραιών και οικοσύμων, εθνικών εμβλημάτων, διασύμων των υποτικών και εκκλησιαστικών ταγμάτων.
0: Μου είναι πολύ ενδιαφέρον.
3: Πολύ γκράντε.
1: Και,
2: πολύ γκράντε και πολύ συγκεκριμένο,
1: Παιδιά, εμένα μου είχε δείξει ο ένας μου κολλητός είναι από τη Ζάκυνθο και με είχε πάει στο πατρικό του, το οποίο έτσι είναι ένα πολύ... Εντάξει, δεν είναι κανένα μεγάλο πατρικό, ρε παιδί μου, αλλά...
0: Είχε κοντά, εδώ.
1: Ναι, εδώ, τι να πω.
0: Θέλω να του κάνεις στοματικό έρωτα του μικροφόνου.
3: Ναι, να σε απολαμβάνουμε.
1: Μου είναι δύσκολο. Τέλος πάντων, και είχε έτσι ένα ωραίο σαπυργάκι. Ωραίο ήταν το.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άστα, με κοιτάς έτσι μας. Και γυρνάει και μου κάνει ρέση.
3: Έξω από την Παρασκευή.
1: Μου κάνει ρέση, μου λέει. Εμείς λέει, ο παππούς μου λέει, έχει έρθει από Ιταλία. Ήταν, λέει.
0: Ιταλός.
1: Ευγένης, λέω, άντερε. Και μου δείχνει σε κάποια φάση μια ασπίδα μέσα που είχε το οικόσημό τους. Ντρόζο.
3: Πάρ και το οικόσημο.
1: Και λέω, νάτος. Νάτος εδώ. Εντάξει, βέβαια τώρα δεν έχει να φάει.
0: Από πλευράς lifestyle γίνεται.
3: Α, έτσι συνήθως καταλήγουν αυτοί.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Με τη ρόπιτα, με
2: την ασπίδα στο χέρι.
0: Στη Βρετανία, ξέρετε τι κάνουν πάρα πολύ ευγενείς.
3: Πουλάνε.
0: Νοικιάζουν τις επαύλεις.
3: Α, νόμιζα τους τίτλους που τους πουλάνε.
0: Α, τους τίτλους δεν ξέρω να τους πουλάνε, αλλά τις επαύλεις τις νοικιάζουν είτε από γυρίσματα που γίνονται σειρών κτλ. Μέχρι σε φάση Airbnb.
1: Βέβαια.
0: Για να μπορούν να συντηρήσουν τις εκτάσεις.
1: Ναι, ναι. Το gentleman, η σειρά.
0: Το gentleman, ακριβώς.
1: Εντάξει, το νοικιάζουν και άλλα πράγματα.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό.
1: Βγαίνει τώρα δεύτερο season.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάλι η Γκαϊρίτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μεγάλος δώρος έγινε και με την ταινία, το βίντεο κλιπ, τι είναι αυτό, της Μαντόνα. Δεν μπόρεσα να το δω. Ποιος το σκηνοθετεί?
3: Δεν θυμάμαι ποιος το σκηνοθετεί, γιατί ο χαμός έγινε γιατί πέρασαν από μέσα όλοι.
0: Όπως? Δεν το έχω δει, ήμουνα σε αυτή την επέμβαση.
3: Όλοι, όποιος υπάρχει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, γνωστός του πλανήτη από ηθοποιούς μέχρι τραγουδιστές, έχει περάσει από εκεί. Δεύτερη φορά που το κάνει αυτό.
0: Δεύτερη φορά, τότε το έχει σκηνοθετήσει ο Γκάι Ρίτς, γι' αυτό το μου ήρθε
3: τώρα
0: και το
3: μπορεί,
0: είπα.
3: Κάτσε να το ψάξω να σου πω.
0: Ήταν αυτό που έμπαινε σε μια λιμουζίνα και ήταν οδηγός, νομίζω ήταν ο Τζέσον Στέιθαμ.
1: Όχι, ο οδηγός ήταν ο Σαμπάρον Κόεν, ο Άλιντζι.
0: Σε ευχαριστώ. Και αυτή την πηγαίνει πάνω κάτω πέρα, δόθε φρενάρι απότομα κτλ. Με αποτέλεσμα η βασίλισσα τη Pop να κατουργείται πάνω της από το φόβο.
1: Το music.
0: Ναι, το music είναι πάρα πολύ ωραίο. Τέλος πάντων.
3: Confessions 2, λοιπόν, The Film, βλέπω εδώ, 13 λεπτά. Προσωπικότητες όπως Sabrina Carpenter, Benedict Cumberbatch, Kate Moss, Julia Garner. Πάρα πολύ. Και η κόρη της είναι εκεί.
1: Έπαιξε ο Ζωά Πέντρο και ο Κοάλ Πάλμερ της Chelsea. Τους έπιασε τα κολαράκια στον ντουζ. Στα μπάνια. Κατουράγανε και πέρασε η Μαντόνα. Τσαπ.
0: Μακάρι να μου πιάνε και εμένα η Μαντόνα το κολαράκι.
1: Ναι, τα ποδοσφαιρικά κολαράκια είναι πολύ πετά.
0: Γιατί ώρα μου το ακούπησε ο γιατρός ο κ. Αναγνωστόπουλος. Να είναι καλά.
1: Καλή του ώρα.
2: Όλοι από κάπου ξεκινάμε.
0: Ελαφροχέρι, δεν κατάλαβα να είναι καλά ο άνθρωπος. Ο Θεός να μου. Δηλαδή ο Θεός Τι να μου κάνει τώρα εμένα και να το προσθέτει.
1: Μπήκε, βγήκε κλέφτης ψυχής.
0: Παιδιά, δεν κατάλαβα τίποτα.
3: Έχουν μερικοί το χάρισμα.
0: Ναι, μπράβο, ρε Βασίλη. Θα έχω τώρα, πιστεύεις. Όχι, εντάξει με.
3: Πέρα δόθε σούρτα φέρτα.
0: Να ρωτήσω κάτι.
3: Τηλέφωνο.
0: Σε περίπτωση. Δεν θα το ρωτήσω εκτός αέρα, αλλά εδώ είμαστε Μάπε Σόου.
3: Ναι,
1: πρώτα εδώ, δεν πειράζει.
0: Δεν ξέρω αν ξέρετε και οι τέσσερις εδώ.
1: Πε.
0: Όχι, Μάπε. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Εγώ ρε παιδί μου, σε περίπτωση που είχα αυτές τις. Που ήμουν.
3: Που θέλει ξανά να έρθει.
0: Ρε παιδί μου, όχι, δεν το λέω αυτό. Λοιπόν, σε περίπτωση που ήμουν γκέι. Ναι. Τώρα αυτή που θα πω η ερώτηση είναι πάρα πολύ.
2: Προτιμούσες αυτόν τον τρόπο επαφής.
0: Όχι. Αν ήμουν γκέι, ο γιατρός το βλέπει από αυτή την εξέταση. Αυτό θέλω να ρωτήσω.
1: Εννοείται.
0: Όχι πώς τον νοιάζει ή πώς τον θα τον
1: με
0: ρωτούσα.
1: Το χάρακα σε μένα.
2: Φαντάζομαι γενικά ότι εγώ θα μπορούν να δουν.
3: Εγώ θα πω όμως σε ενδιαφέρει, που μπορεί να ξέρω.
0: Το λέω γιατί κάνα μια συζήτηση μετά μου, που γιατί κάλα συζήτηση φοβερή μου, που γιατρός ρε παιδί μου, επειδή με είδε που πήγα μόνος μου, εκεί θέλει με συνοδεία, γιατί ειδικά με τη μέθη.
2: Ναι.
0: Και μου λέει και να βρει έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου. Αυτό εννοώ μέχρι εκεί.
3: Ναι.
0: Και συζητούσαμε για το ότι είναι δύσκολο να κάνει σχέση με. Και λέω, δηλαδή να το παίξω straight μετά στο γιατρό στη συζήτηση που κάνουμε. Όχι ότι δεν είναι, καταλάβατε.
3: Ναι.
0: Λέω, αν προκύψει μια συζήτηση στον καθένα, στο Γιάννη.
3: Ναι.
0: Τι αφήγημα να ακολουθήσει, το πραγματικό του ή αυτό που πρεσβεύει.
2: Πάντα το πραγματικό.
0: Την τουλάπα του δηλαδή είναι.
3: Πάντα το πραγματικό. Τώρα, αν σας περιμένει σύζυγος απ' έξω για να φτάσουμε εκεί.
0: Ο γιατρός καταλαβαίνει αν εσύ είσαι γκέι μέσω μιας κολονοσκόπησης.
1: Άμα σου φωνάξει ο Μπούσο και κάνει αντίλαλο.
3: Θα πω εξαρτάται.
0: Για πες.
3: Εξαρτάται.
0: Να σε αυτό το αστείο που πες στο σεφερλικό. Ναι. Είναι του Νέι τη, να πούμε.
1: Ναι, μωρέ, γιατί η δικιά σου η απορία ήταν πολύ σύγχρονη.
0: Σύγχρονη είναι. Μα την έζησα εγώ αυτήν.
3: Ο σύγχρονος άντρας προβληματίζεται για αυτά.
0: Για πες.
3: Θα πω εγώ, εξαρτάται. Αν ας πούμε έχει προηγηθεί, τώρα θα πάω πολύ επιστημονικά, και όλη αυτή η διαδικασία που μας έλεγες πριν,
0: ναι,
3: των ροφημάτων που πίνεις προκειμένου.
2: Θα έχει επισκιάσει όλα τα άλλα, πες.
3: Ξέρεις, ναι, έρχεται λίγο και επισκιάζει όλα τα άλλα. Συνότι αποκλεί άλλες διαδικασίες τις προηγούμενες αρκετές ώρες.
0: Ούτως ή άλλως. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Έλα, θέλω δύο μηνύματα και φεύγουμε. Γιατί ούτε σαν σήμερα είπα, ούτε αναφορές.
3: Θες καταρχάς να ξέρεις ότι ο David Toro και ο Solomon Chase είναι οι σκηνοθέτες του Confessions 2 της Madonna.
0: Μάλιστα.
3: Και θες να πεις καλημέρα στους πρώτους μάπες, το 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Στο Πέτρο το Λευτέρη. Πάρα πολύ άρεσε η χθεσινή εκπομπή. Σε ευχαριστούμε, Λευτέρη και
2: ευχαριστούμε
3: Γιώργο.
2: Πολύ.
3: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Καλημέρα στην Άντια. Ναι, φυσικά είμαστε η ένοχη απόλαυση σου, Νάντια μου. Καλημέρα στην Αταλία μας που εύχεται και περαστικά στο Θανάτι. Νάση που επέστρεψε.
1: Ευχαριστώ.
3: Καλημέρα, θέλω να προλάβω να πω και στον Χρήστο. Καλημέρα και στον Ανδρέα που δεν μπορώ να μεταφέρω το μήνυμά του.
0: Θα το δω εγώ. Επιστρέφω. Γιατί δεν τα λέω, εδώ τα λέμε όλα στους μάπες. Λοιπόν,
1: γενικά να ξέρεις, οι μάπες λένε ότι ήταν πολύ ωραία η εκπομπή. Χθες πολλά μηνύματα.
0: Κάποιος σας άκουσε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και είπε ότι είχατε πεθάνει τα γέλια.
3: Συγγνώμη, κύριε Κωνσταντάρα. Ναι, ήταν η στιγμή που η Κατερίνα έμπαινε σε ενημερωτικό κλίμα και μας έλεγε έτσι λίγο ελληνικά, λίγο ισπανικά πώς θα μπορούσε το Μάπεσό να μεταβεί στην ενημερωτική του εποχή.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε με αυτές τις λεπτομέρειες αναδερφιαστικές και το τι έχει γίνει στη lifestyle επικαιρότητα, αθλητικά. Ξέρετε τώρα. Πάτος.
4: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: επιτυχίες.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιούς.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
9: Πιάνω.
10: Πιάλο.
9: Βάζω.
10: Βάζω.
9: Στο κεφάλι.
10: Το κεφάλι.
9: Κατεβάζω.
10: Κατεβάζω.
9: Φτιάχνω τα χέρια μου.
10: Φτιάχνω τα χέρια.
9: Και σηκώνω ψηλά.
11: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
12: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
13: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
14: Ρωμαίος.
15: Ιουλιέτα.
14: Από του Μπόστ την Μπένα.
15: Έργο παλιό.
14: Μα σύγχρονο.
15: Που αφορά και σένα.
14: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
15: Ρωμαίος Σακελαρίου.
14: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
15: Σε ρόλο παραμάν.

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου. Πριν από λίγες ημέρες, σίγουρα είδατε και στις διάφορες ψυχολογικές εκπομπές ότι της απονεμήθηκε άξια. Θα πει ακόμη και κάποιος που δεν την ακούει. Η Πλατίνα, γιατί είναι μονοπόλιο των ενδιαφέρων της, τον αέρα των μουσικών ραδιοφώνων και όχι μόνο, των ενδιαφέρων όλων σας, μαζί με τον Θοδωρή Φέρη τους τελευταίους μήνες. Εκεί βρέθηκαν και, για να κάνω και λίγο το ψυχολογικό ρεπορτάζ, εκεί βρέθηκε η αφρόκρεμα της ελληνικής showbiz.
1: Αχα.
0: Όπου έκανε και δηλώσεις. Αυτά δεν ξέρω αν έχει παρατηρήσει.
1: Τα είδαμε. Ναι. Πολύ ωραία. Είναι showbiz πλέον.
0: Εντάξει, ήμουν και εγώ καλεσμένος. Κρύβε λόγια.
1: Ναι, αλλά εσύ δεν φάνηκες, καταλαβές.
0: Δεν πήγα.
1: Δεν πήγε. Τι γνώσει κάνανε οι πραγματικοί σόμπι.
2: Το παρουσίασαν οι ατέριαστοι από το Sky.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Α, πολύ ωραίο ήταν αυτό. Κάπου το είδα σε κάτι που φωτογραφιζόταν και λέω τι κάνουν αυτοί εκεί.
0: Στον Δημήτρη Παπανότα δεν άρεσε αυτό.
2: Δεν άρεσε.
0: Λέει το παίζουν σοβαροί και μετά πηγαίνουν στη Λιόλιου και τέτοια.
2: Δεν το παίζουν σοβαροί από ό,τι έχω δει.
1: Εντάξει, από ό,τι θυμάμαι ο Παπανότα τον είχαν κράξει τότε που κατέβαινε γι' αυτό.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ρε, στον κράτο.
0: Α, και το φιλέ έφτασε.
2: Σιγά, για τα θυμάται όλα, όλα.
0: Άκου τώρα.
1: Έχει ένα μικρό κουτάκι πίσω εδώ και τα κρατάει.
0: 6, 9, 8, 104 και 6 μάπε. Συγγνώμη, δεν σα έχουμε δώσει πολύ το λόγο, αλλά εδώ είναι ο καφενέ που μαζευόμαστε. Οπότε πάρτε το λόγο.
2: Πάρτε το λόγο λοιπόν, πείτε μας τις καλημέρες σας. Να πω καλημέρα εδώ στη φίλη μου που φεύγει αύριο, η Δέσποινα. Λέει: φεύγω για Κρήτη στο σπιτάκι μου. Τι ωραία, μια εβδομάδα με τον άντρα μου. Καταπληκτικά.
0: Να περάσετε τέλεια.
2: Πρώτη φορά λέει: το κάνω μετά από πολλά χρόνια. Έρε, θα ανοίξει το εξοχικό η φίλη τώρα.
1: Μπράβο, ρε Δέσποινα.
0: Πάει να το αερίσει τώρα.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το εξοχικό, τι ωραίο που είναι αυτό, τέτοιο όποιοι το έχετε, είναι. Όχι δωρεάν. Είναι τέλος πάντων εξασφαλισμένες διακοπές. Αλλά θέλει δουλίτσα.
0: Ναι.
2: Και μέσα στο χρόνο πρέπει να πηγαίνεις έτσι κάτι τι στο λίγο και μια εβδομάδα πριν.
0: Ειδικά αν είναι λέει σε νησί, πρέπει να το ασπρίζεις, να το βάφεις, γιατί η αλμύρα, ο αέρας, η υγρασία.
1: Χαλάνε όλα. Η Δέσποινα έχει μια φωτογραφία εδώ από ένα βουνό με κάτι ωραίο σε ένα χωριό. Αν είναι εκεί το εξοχικό της, έρχομαι και
0: να ρευτώ λίγο.
3: Δεν νομίζω.
1: Ναι.
3: Δέσποινα, η φωτογραφία που έχεις είναι από τη Σιτία. Δεν είναι από τη Σιτία αυτή.
1: Πολύ ωραία είναι, φίλε.
3: Λοιπόν,
2: είχατε εσείς κανένα εξοχικό, όχι δικό σας θείον και αυτά τέτοια που πηγαίνατε, δηλαδή το εξοχικό στην τάδε περιοχή και πάμε.
0: Ναι, εγώ στους Ωραιούς.
1: Εμείς ήμασταν αυτό το εξοχικό, δυστυχώς.
0: Εγώ είχα στους Ωραιούς του κολλητού μου του Γιάννη του Ζάχαρη στη Βόρειο Εύβοια.
2: Δεν έμεναν εκεί, ήταν το εξοχικό τους.
0: Έχει το εξοχικό, ναι.
2: Και πήγαινες εσύ σόλο, όχι με την οικογένειά σου.
0: Όχι σόλο. Σόλο, αλλά έμενα εκεί και μας μαγείρευε η μαμά του και έτρωγα τα κλασικά καλοκαιρινά μαμαδίστικα φαγητά. Τα γεμιστά που είναι στο ψυγείο παγωμένα. Και ξαναπηγαίνουμε μετά το, ναι, μετά ναι, το μπάνιο ναι. Και ανοίγουμε το ψυγείο και κάτι παγωμένο από το φυσικά. Μεσημέρι που το τρώμε.
2: Ναι, αλλά όχι φασολάκια.
0: Όχι, γεμιστά, τέτοια πράγματα. Ή ψάρευε ο μπαμπάς του και κάναμε το βράδυ μπαρμπεκιού με ψάρια. Μπαρμπεκιού δεν λέγεται με ψάρια, αλλά καταλάβατε.
1: Ναι, ναι. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που πας να μείνεις του κολλητού το σπίτι, όπως γινόταν στην δικιά μου περίπτωση, και η μάνα του, όχι δεν ξαναμαγειρεύει. Τα έκανε πολύ περίεργα τα φαγητά που έπρεπε να τα φας και να πεις πολύ ωραίο. Αχ, τι ωραίο, σας ευχαριστώ.
0: Είναι ζόρικα.
2: Αχ, παιδιά, έχω ένα γνωστό που νομίζω ότι είναι και καταπληκτικό σεφ. Τρομάρα του, τρομάρα να του έρθει και κάνει κάτι συνδυασμούς. Για να βάλουμε λίγο κόλιανδρο στις φακές.
3: Πω,
0: ναι, ναι. Εντάξει, ο Θανάσης λέει άλλο τώρα όμως. Λέει να πρέπει να φας της μάνας του το φαΐ και να κάνεις ό,τι σ' αρέσει. Εκεί βοηθάει.
2: Εγώ καλεσμένος εκεί όταν πάω, τι να κάνω.
1: Και να σου λέω κολλητό σου. Καλά, δεν υπάρχει λέει, το φαγητό της μάνας μου.
0: Εκεί βοηθάει ο κολλητός να είναι σύμμαχος, δηλαδή μαζί να λέτε τι παπαριά είναι αυτή.
2: Δύσκολο.
3: Δεν ήταν μάλλον.
0: Είναι,
2: ναι. Είχε μάθει έτσι αυτός.
1: Ναι, ναι. Είχε μάθει αυτό είναι. Έτσι θέλει. 10 κιλά ντομάτα θέλει.
0: Όπου κι αν είναι όμως το εξοχικό σας, η υπηρεσία Vodafone Tech Service είναι εκεί σε περίπτωση που χαλάσει το κινητό σου. Γρήγορη επισκευή, απλή, σίγουρη, γιατί έτσι το κάνουν να φαίνεται και έτσι είναι στην πραγματικότητα από ανθρώπους οι άνθρωποι που γνωρίζουν. Άμα ξέρεις τη δουλειά σου, την ξέρεις. Και έτσι την κάνεις να φαίνεται σίγουρη και απλή. Πολλό δε μάλλον γρήγορη. Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζουν το πρόβλημα και προτείνουν την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με δεκάμενη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Ήρθε η κοπέλα για το σπίτι. Βιόλτσα, θα μπεις μέσα, τι να σου πω, πρέπει να πάρεις σκι μάλλον. Παιδιά, ο Κούπερ επειδή χάνει τρίχα τώρα λόγω της εποχής.
2: Τι περίοδος είναι αυτή, τρελαθήκαμε.
0: Καθαρίζω κάθε μέρα και το σπίτι, χτες τα παράτησα. Ευτυχώς είχα να κάνω ένα βιντεάκι για το Swiffer. Χρησιμοποίησα το, μου βγήκε σε καλό.
2: Δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Αλλά η κατάσταση είναι ανυπόφορη.
1: Ναι, εγώ σήμερα έχω
0: ραντεβού. Μιλάμε για πάχνη.
1: Το ξέρω. Πες σε εμένα που έχω δύο γάτες. Ο σκύλος είναι σκληρή η τρίχα του. Είναι μπόλικη. Ειδικά τα γκόλιν τη μαζεύει, παιδιά. Η γάτα είναι κοντή και πονηρή. Είναι και ελαφριά η τρίχα.
3: Κοντή και πονηρή.
1: Άσε, σήμερα έχω ραντεβού.
0: Κάνα φίλο που την
1: έχει πονηρή. Κούρεμα. Χτένισμα.
2: Καλά, κοντή πονηρή, πώς έμοιαζε.
3: Να σου πω, κάθε πρωί πρέπει να τη χτενίζεις την κοντή και πονηρή.
1: Τώρα θα πάω να φάνε το χοντρό από την ειδικό και μετά κάθε μέρα.
2: Τι χοντρές, τι πονηρές είναι αυτές, γιατί τις χτενίζετε.
0: Οπότε στην κοπέλα που. Γιώλτσα, οπλίσου με υπομονή τώρα που θα μπει στο σπίτι.
2: Τι είναι οπλιστή με υπομονή, θα πάρει την ηλεκτρική να το κάνει. Αυτό δεν είναι η φάση.
1: Δεν μαζεύεται με την ηλεκτρική.
0: Είναι παντού.
2: Είναι παντού.
0: Οριακά συγγενόμουν να κοιμηθώ εχθές.
2: Ναι, αυτό το βρίσκει σε κάτι σημεία και λες, όχι, αποκλείεται εδώ.
1: Ναι, μέσα στο

0: Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή για να μην σε χακάρουν, για να μην χαλάσει κάτι, για να μην χάσεις φράγκο. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Θέλω να σας πω ότι είναι ο Βασίλης ο Βλάχος, ο Θανάσης ο Πάσας, η Κατερίνα η Μπουκαμέα. Η Κατερίνα μας με ορυξία. Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοφωνία.
1: Σου αρέσει αυτό.
0: Πολύ.
1: Τις προάλλες με έκραζες που σας λέω σε τι φάση βρίσκομαι κάθε φορά.
0: Μα δεν έχεις καταλάβει ότι όποτε σε κράζω, μ' αρέσει.
2: Θαυμάζει.
0: Εγώ κράζω.
1: Κράζεις, θαυμάζεις.
0: Θαυμάζω. Ναι. Σίγουρα νοιάζομαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Την αδιαφορία μου να φοβάσαι.
1: Θα τη φοβάμαι.
0: Λοιπόν, και η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Τώρα, τι ήταν αυτό τώρα, ήταν ειρωνικό.
1: Όχι,
0: ήρθε νομίζω η ώρα να μου πείτε τι κάνατε χθες.
1: Πολύ
0: ωραία. Για να μην μιλήσουμε για τον Τζιμιτσέλη τώρα, δεν υπάρχει λόγος.
2: Όχι, δεν άστε.
1: Γιατί κάναμε μες στη μέρα μας, αφού φύγαμε από εδώ.
2: Όχι, τι κάνετε στην εκπομπή.
0: Στην εκπομπή τι κάνατε. Γιατί όλοι λένε ότι ήταν Κολομβία η εκπομπή χθες.
1: Θα σου πω, κάναμε κάποιες δοκιμές γενικά σε περίπτωση που μας ζητηθεί ή χρειαστεί να εκπέμψουμε.
3: SOS.
1: SOS εκπέμπουμε έτσι κι αλλιώς. Να εκπέμψουμε στο εξωτερικό. Πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε μια προσέγγιση ούτως ώστε να έρθουμε πιο κοντά με τον κόσμο του εξωτερικού.
2: Τα ψέματά της είναι
1: με
2: αυτά.
1: Με τη Λατινική Αμερική συγκεκριμένα.
2: Βασιλική, όχι, όχι,
1: κάναμε κάποιες δοκιμές.
2: Αυτά είναι τα ψέματά της.
1: 104,6.
2: Και τώρα Español.
1: Buenos días a todos.
2: Ναι.
1: Estás escuchando a Mape Show.
2: Κουτσάντο και τα μούτρα σου, μωρέ.
1: Έλεγα στα. Να πω. Όχι, δεν χρειάζεται να πω τα χάλια μου.
2: Όχι, θα τα πω εγώ τα χάλια σου. Τι εννοείς, γιατί βγήκαμε, για να πούμε τα χάλια σου βγήκαμε.
0: Έτσι βγήκανε.
2: Λοιπόν, Μάπε μου, σα λέω τα τυπικά.
0: Είπε όλα.
2: Για τον 4,6.
1: Όλα, όλα. Όλα, buenos días.
2: Ναι.
1: Είπα γεια σα, καλημέρα σα.
2: Όλα.
0: Καλά που δεν άκουγα, φίλε.
2: Άσε,
0: αυτό είναι το πρωί.
4: Εγώ στεναχωρήθηκα πολύ.
2: Σώθηκες. Όχι, αυτό είναι λίγο αργότερα. Θα σου πω εγώ ακριβώς τι συνέβη.
0: Δεν θα πιάνει και η μέθη.
2: Ακριβώς. Ναι, θα σε
0: τσίτω. Τα νεύρα μου, ναι.
2: Μετά τις φήμες, πληροφορίες, ρεπορτάζ που κυκλοφόρησαν περί μετατροπής του σταθμού σε ενημερωτικό, η Κατερίνα ανησύχησε.
1: Αναστατώθηκα πάρα πολύ.
2: Αναστατώθηκε. Και τι ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε.
0: Τι έκανε.
2: Εκτός που έβαλε να ακούει άλλους σταθμούς, να δει ρε παιδί μου πώς το κάνει, άλλη να ξέρει.
1: Ξέρω ότι παίζει παντού πλέον.
2: Κάνει σκάουτινγκ και μετά πήγε και έγραψε στο Google.
0: Περίμενε, άκουγες τους άλλους σταθμούς σε περίπτωση που πας αλλού.
1: Όχι, ακούω για να πάρω ιδέες. Έχω και ένα τετράδιο και έχω γράψει. Ιδέα 1. Ιδέα 2.
0: Τι να τις κάνεις. Τις ιδέες τι να τις κάνεις.
1: Δεν ξέρω, πες ότι ξεμείνω ρε παιδί.
2: Πες μια ιδέα που σημείωσες.
1: Τώρα δεν θυμάμαι. Δεν θέλω να πω.
0: Ξεκινήσα από ραδιόφωνο. Άρα την κάνεις κι εσύ. Αυτό μας κάνεις τώρα.
1: Όχι, καθόλου δεν την κάνω. Αλλά λέω, πες ότι φύγεις εσύ. Ότι δεν μπορείς να με πάρεις μαζί σου. Ότι με διώξουν από το My Radio. Όχι, δεν την κάνω. Ξεμένω.
0: Ναι, ναι. Της λέω της Κατερίνας ότι δεν έχεις μάθει να κάνεις ραδιόφωνο εδώ. Γιατί το Μάπε Σόου δεν είναι ραδιόφωνο. Εδώ είμαστε μια παρέα που μαζευόμαστε και τα λέμε. Αυτό τι θορύβησε, γιατί όταν μου είχε πει μπορείς να μου μάθεις ραδιόφωνο και της λέω να σου μάθω ραδιόφωνο, αλλά δεν θα κάνουμε ραδιόφωνο στο Μάπε Σόου. Να είσαι αυτός.
2: Ναι.
0: Και τώρα συνειδητοποιεί ότι δεν ξέρει ραδιόφωνο. Οπότε ακούει για να καβατζωθεί.
2: Βέβαια.
0: Γιατί τώρα τις καλάρες το ραδιόφωνο.
1: Ούτως ή άλλως άκουγα, ρε παιδί μου, πάντα άκουγα.
0: Δεν θα μείνει ξεμπακή. Η δουλειά σου είναι social media κουκου digital.
1: Δεν
0: είσαι ραδιοφωνάτζο.
1: Λοιπόν,
0: ξεμυαλίστηκες τώρα.
1: Ξεμυαλίστηκα, αλλά δεν θέλω να κάνω social media πάνω μου και το μυαλό.
2: Θα την κλείσω την εταιρεία.
1: Γι' αυτό εγώ τώρα θα ανοίξω τα φτερά μου και έψαξα. Και πήγα και έψαξα στο Google και λέω.
2: Άκου τι έγραψε.
1: Καλύτερες εκπομπές ραδιοφωνικές Ισπανία. Και λέω θα ακούσω ότι γίνεται και στο εξωτερικό.
2: Ό,τι ξέρεις.
1: Και βρήκα κάποια πρωινάδικα ραδιοφωνικά στην Ισπανία.
2: Με τον Χουάνο και τη Μαριάν.
1: Ναι, να δω τι συζητάνε αυτοί ρε παιδί μου και πώς τα περνάνε.
0: Τι συζητάνε τελικά.
1: Εντάξει, πάνω κάτω είναι ένα Mape Show, μην φανταστείς.
2: Έχει καλό.
1: Αυτοί ξέρεις τι κάνουν,
0: τι
1: λοιπόν, κάνουν, ναι. Η συγκεκριμένη εκπομπή που άκουσα.
0: Να ξέρεις ότι είναι scripted αυτά όλα. Έχουν ναι. Κωμικούς οι οποίοι τους γράφουν κείμενα. 9 στις 10 από αυτές τις εκπομπές.
1: Δεν έψαξα το background των παραγωγών τέλος πάντων.
0: Ναι, το έχω ψάξει εγώ για αυτό.
1: Αλλά αυτή η συγκεκριμένη εκπομπή που άκουσα εγώ που λεγόταν Ατρέβεται, κάπως έτσι. Ουσιαστικά έβαζε θέματα ημέρας, αλλά αντί να διαβάζει μηνύματα, μάλλον ήταν scripted, ή έβγαζε τηλεφωνικές ή είχε ηχητικά, δηλαδή είχε θέμα ημέρας, ξέρω εγώ, το πρώτο μου ποδήλατο. Και αντί να διαβάζουν και να λένε, μας λέει η Αγγελική, μας λέει ο Ανδρέας, ο Τέο κλπ, έβγαιναν στον αέρα ακροατές. Είχε πάρα πολύ έντονο αυτό το στοιχείο, δηλαδή περνούσε πολλή ώρα με το να ακούς τους ακροατές να λένε, α, το πρώτο μου ποδήλατο ήταν αυτό και αυτό.
0: Ήταν σκηνοθετημένο και είχαν ετοιμάσει τους ακροατές, όχι αληθινοί ήταν οι ακροατές.
1: Ναι, ναι.
0: Μήπως ήταν και προηχογραφημένο, δηλαδή. Το μοτίβο είναι να πηγαίνεις δίπλα στο production,
2: ναι.
0: 2 λεπτά, 5 λεπτά πριν να το γράφεις και αν βγει καλό να το παίζεις στον αέρα.
1: Μπορεί.
2: Το σημείωσες.
1: 4 ώρες εκπομπή ήταν αυτή, 6 με 11.
2: Σημείωσες κάτι σαν ιδέα.
1: Δεν θυμάμαι τώρα. Σίγουρα έχω σημειώσει. Έχω τετράδιο, σου λέω. Έχω ανοίξει τετράδιο.
2: Σε περνάει casting, μωρή.

0: Live τώρα ο Νέρ και δεν έχεις να του πεις κάτι.
1: Αφού δεν έχω μαζί τα τευτέρια μου. Δεν τα θυμάμαι καλά.
0: Δεν σου έχει μείνει κάτι.
1: Πώς να θυμάμαι
2: καλά. Στο καλό να πας.
0: Την έκανα την ευκαιρία σου πάλι.
2: Στο καλό. Πάμε για τον καιρό.
3: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Και μετά από το άλλο ένα επεισόδιο της σειράς Προδοσία με ορυξία, με την πρωταγωνίστρια την Κατερίνα Μπούκα.
1: Το ερμήνευσες λάθος, ρε παιδί.
0: Μια χαρά το ερμήνευσα. Εγώ σε ξέρω καλύτερα από ό,τι θέλεις.
1: Νομίζεις ότι με ξέρεις.
0: Να παρουσιάζεις τον εαυτό σου.
1: Καλά, είναι δυνατόν εγώ να φύγω μόνη μου. Μόνο, αν με παρατήσετε.
0: Μόνο εγώ και εσύ σε ξέρουμε τόσο καλά.
1: Άκου. Κάνω πλάνο για το αν με παρατήσουν. Αυτή είναι η λειτουργία μου εμένα. Αυτό είναι το survival mode. Έχω backup plan σε περίπτωση που με παρατήσουν, τι θα κάνω. Αυτό είναι.
2: Δεν θέλω να γίνω ρουφιάνος, αλλά θα το πω. Την τσάκουσα στο μπάνιο να μιλάει με Τσαουσόπουλο στο τηλέφωνο. Μιχάλη μου και τέτοια.
0: Όλοι στο μπάνιο μιλάμε με Τσαουσόπουλο. Έλα, Όλγα μου, καλημέρα, κορίτσι μου.
3: Καλημέρα.
2: Α, και αυτή έχει μιλήσει αλλού. Και αυτή έχει μιλήσει αλλού.
4: Αυτή είναι η νέα.
0: Και εσύ έχεις κάνει.
2: Έχει κάνει
1: κονέ. Έχει
0: κάνει. Έχει κάνει συζητήσεις.
3: Τι συζητήσεις να κάνω εγώ, παιδιά.
0: Α, μπράβο.
3: Δεν κάνω συζητήσεις.
2: Έχει κάνει επαφές, έχει κάνει επαφές.
0: Όλγα μου, τα νέα σου, τι κάνεις τώρα. Είσαι καλά, οι επαφές σου είναι καλά.
3: Οι επαφές μου είναι όλες μια χαρά.
0: Άψογα.
3: Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί πράγμα μιλάμε.
0: Μπράβο. Λοιπόν, πες μας τι γίνεται, θα αλλάξει καθόλου ο καιρός.
3: Παιδιά, ναι, δυστυχώς.
0: Συγγνώμη τώρα, πριν ξεκινήσουμε τώρα, επειδή έχουμε την Όλγα, δεν ξέρω αν το είδες. Ένα βιντεάκι, επειδή είναι ποδοσφαιρικός αγώνας, είναι ένα βιντεάκι, δεν ξέρω και αν είναι και AI, που είναι πραγματικά το άκρο ναό των φαινομένων της εποχής.
2: Ναι.
0: Στο μισό γήπεδο έχει λιακάδα και παίζουν μπάλα, και στο άλλο μισό. Βρέχει.
2: Μα να το είχε η φίλη Αμάντα.
4: Μουσώνες.
1: Εσύ ξέρεις γιατί γίνεται αυτό.
0: Όχι.
3: Είναι τοπικό το φαινόμενο, το έχουμε πει πολλές φορές.
0: Α, ισχύει δηλαδή, δεν είναι AI που νόμιζα εγώ.
3: Τα οποία μπορεί να βρέχει στο Μαρούσι και ένα τετράγωνο πιο κάτω να μην βρέχει. Έχει να κάνει με πολλούς λόγους για τα οποία συμβαίνει αυτό.
0: Συνέβαινε πάντα, βρε κορίτσι μου, αυτό.
3: Ναι, πάντα.
2: Η αλήθεια είναι πως συνέβαινε.
3: Το φαινόμενο συνέβαινε πάντα για πάντα.
2: Δηλαδή και εμείς.
0: Ηρέμησε λίγο το πάντα για πάντα. Λέμε απλά ένα πάντα.
2: Ναι.
0: Και προχωράμε.
4: Δηλαδή, εχθές που έβρεξε στη Νέα Σμύρνη, έβρεξε και στην υπόλοιπη Αθήνα.
3: Όχι. Είχε πολύ τοπικά φαινόμενα χθες και μπόρες στην Αθήνα, στην Αττική γενικότερα. Φανταστείτε ότι στα καλύβια Θωρικού έβρεχε, είχε μπόρα και λίγο πιο πάνω οι άνθρωποι κάνανε μπάνιο.
0: Τι λες.
4: Ωραίο το δω.
0: Εκεί πάνω το φίλο μου το Μουρούζι έβρεχε.
2: Ναι, αλλά πιο κάτω κάνανε μπάνιο.
3: Πιο κάτω κάνανε μπάνιο.
0: Για πες.
3: Λοιπόν, γενικότερα θα έχουμε μιας. Και με έδουσες και τσούκτρες, αφήστε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Θα έχουμε μια σύντομη μεταβολή express, η οποία θα δώσει μια ανάσα δροσιά στην Παρασκευή γι' αυτό, αλλά θα φέρει τοπικά ισχυρά φαινόμενα. Σήμερα όμως θα είναι μια κλασική μέρα αστάθειας, η οποία μέρα θα ξεκινήσει με αίθριο καιρό, λίγες νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια, και από το μεσημέρι και μετά οι νεφώσεις θα αυξηθούν γύρω από τους ορεινούς όγκους του υπηρετικού κορμού και θα εκδηλωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα προς τη Μακεδονία, ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία, όπου ενδέχεται να επηρεαστούν και περιοχές με πιο χαμηλό υψόμετρο, όχι μόνο τα ορεινά τμήματα, στην Ήπειρο, καθώς και κατά μήκος οροσειράς Σπίνδου, σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Καταιγίδες αναμένουμε επίσης και στα ορεινά της Πελοποννήσου, ενώ δεν αποκλείονται και τοπικά φαινόμενα και στα ορεινά του Νοτιού Ιωνίου. Κατά τόπους και πάλι τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Και χθες είχαμε πλημμύρες στην Τρίπολη, είχαμε χαλαζοπτώσεις στην Καβάλα που προκάλεσαν και καταστροφές. Το βράδυ τα πιο πολλά φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως προς τη Μακεδονία. Τώρα, τι έχει γίνει, έχουν εδρεωθεί τα μελιτέμια στο Αιγαίο. Αυτά φυσικά φέρνουν μια μικρή ανάσα δροσιά στα ανατολικά τμήματα, αλλά αυξάνουν τον κίνδυνο για την ταχύ εξάπλωση των πυρκαγιών. Σήμερα θα φτάνουν τα 6 μποφόρ, θα είναι δηλαδή λίγο ενισχυμένοι, αλλά κυρίως προς τις Κυκλάδες και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Γενικότερα στα υπόλοιπα τμήματα στα ανατολικά θα φτάνουν μέχρι 5 μποφόρ. Στην Αττική δεν αναμένουμε τίποτα σήμερα. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ τα μελιτέμια στο νότιο Βοϊκό κόλπο θα φτάνουν τα 5 μποφόρ. Τώρα όμως, όπως είπαμε, την Παρασκευή ειδικά θα έχουμε μια σύντομη αλλά έντονη αλλαγή στον καιρό. Διαταραχή τέλος πάντων από τα Βαλκάνια θα επηρεάσει τη χώρα μας και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να ενισχυθεί αστάθεια, να έχουμε περισσότερα φαινόμενα και μικρή πτώση θερμοκρασίας.
2: Αυτά που λες τώρα για την Παρασκευή, Όλγα, αφορούν λίγο πολύ όλη τη χώρα.
3: Ναι, θα ξεκινήσουν από τα βόρεια, θα μετατοπιστούν από το μεσημέρι και μετά και στα υπόλοιπα υπηρετικά τμήματα. Θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες με χαλαζοπτώσεις, ισχυρές ρηπές ανέμων, ιδιαίτερα στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στη Θεσσαλία και θα επηρεαστεί και η Αττική. Από το μεσημέρι και έπειτα θα έχουμε μπόρες και καταιγίδες, πιθανώς να είναι τοπικά ισχυρές και στο νομό Αττικής, ειδικά στα βόρεια τμήματα. Όμως αυτό θα το δούμε, γιατί είναι μια ψυχρή λίμνη που το προκαλεί αυτό, δηλαδή ψυχρότερες αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα, που γενικότερα ανάλογα με τη θέση και το πώς θα κινηθούν, θα δώσουν και αυτά τα φαινόμενα. Προς το παρόν, φαίνεται ότι πιθανώς θα είναι και ισχυρά τα φαινόμενα και στο νομό Αττικής.
2: Θα μας πέσει. Ναι. Θα μας πέσει ψυχρή λίμνη σε βροχή, ας πούμε, θα είναι ή με αέρα μόνο.
3: Θα έχουμε και μια μικρή. Θα είναι ισχυρές ρηπές. Όταν θα εκδηλώνονται οι καταιγίδες, θα έχουμε πολύ ισχυρές ρηπές ανέμων. Δηλαδή θα, έχουμε, θα φυσάει.
2: Okay.
0: Μάλιστα.
3: Και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και μια μικρή πτώση θερμοκρασίας. Μην φανταστείτε κάτι ακραίο, γιατί θα βελτιωθεί. Θα είναι πολύ εξπρές αυτή η μεταβολή. Δηλαδή από το μεσημέρι του Σαββάτου και την Κυριακή θα είναι καλός ο καιρός με μπόρες, αλλά η θερμοκρασία θα είναι κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη. Δεν θα είναι σαν σήμερα που θα φτάσουμε τους 35, ας πούμε.
2: Ωραία. Περίμενε, μισό λεπτό.
1: Έλα, ρε, παιδιά.
2: Πριν που μιλάγαμε, μας είπε σήμερα θα φτάσουμε στους 33. Γιατί το τσίμπησες τώρα δύο.
3: Ναι, κάθε τοπικά θα είναι και 34-35 στις άλλες περιοχές.
0: Κάθε φορά που θα τη ρωτάς, θα σου τσιμπάει άλλους δύο.
1: Ναι, να ρωτήσω.
0: Να ρωτήσω, θα πάει 37.
1: Να κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση.
3: Ενώ εμείς ρωτάμε
0: γενικότητες.
1: Θέλω μια συγκεκριμένη ώρα. Μάλιστα. Την Παρασκευή προς το βράδυ πάλι θα έχει βροχή. Ή θα έχει σταματήσει.
4: Μην έχει κανονίσει μπουκα, περιμένει να απαντήσει.
3: Ανάλογα όταν λες βράδυ, γιατί 8 η ώρα θα έχει.
1: Oh.
3: Μετά φαίνεται ότι.
0: Τι έχετε να, έχετε να δακτυλογραφήσετε προκηρύξεις.
1: Ρε παιδιά, τώρα μην γελάσετε, αλλά έχει τις αναιρέσεις αυτό το Σαββατοκυριακό. Και ήθελα μετά από χρόνια να πάω.
0: Τι είναι αναιρέσεις?
2: Έμπλεξες πουθενά δικαστικά?
4: Αναιρέσεις.
1: Οι αναιρέσεις είναι ένα φεστιβάλ μουσικής, πολιτισμού κλπ. Από Ανταρσία, κομμουνιστική απελευθέρωση και τέτοια.
4: Αλλά έχει.
0: Συγχαίρεσαι όλοι, μισό λεπτό. Για ξαναπέστε αυτό.
1: Λοιπόν, οι αναιρέσεις είναι ένα φεστιβάλ που γίνεται πάρα πολλά χρόνια σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα κλπ. Από, νομίζω ότι φοιτητές εμπλέκονται πιο πολύ και είναι από Ανταρσία, από κομμουνιστική απελευθέρωση κλπ. Και έχει πολύ ωραίες συναυλίες και γενικά και συζητήσεις. Εγώ θέλω να πω ότι την Παρασκευή θα γίνει στο Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος, που έχει δύο hip hoppers που μου αρέσουν πάρα πολύ.
4: Ποιους? Γιάννη, που ακούς εσύ τα ξέρεις αυτά.
1: Τον Σπόντι,
0: ναι.
2: Και τον Ασπόντι.
1: Ο Σπόντι μου αρέσει πάρα πολύ. Και η άλλη είναι η Ρασιοναλίστας, που είναι συγκρότημα.
0: Αυτό δηλαδή είναι μια σειρά από εκδηλώσεις, παύλα,
1: ναι,
0: δράσεις. Δηλαδή μπορεί να είναι συζητήσεις, μπορεί να είναι συναυλίες. Και
1: φυσικά.
0: Πώς οριοθετούνται χρονικά, δηλαδή από τότε ως τότε ή μια μέρα γίνεται κάτι?
1: Όχι, είναι τριήμερο. Είναι τριήμερο.
3: Άρα. Δηλαδή οι φοιτητές,
0: δηλαδή οι φοιτητές και δει οι συγκεκριμένοι αυτής των καταβολών των πολιτικών,
2: ναι,
0: δεν μπορούν να κάτσουν να βγάλουν κανονικά τα αποτελέσματα των εκλογών τους. Και οι δεξιοί και οι αριστεροί. Αλλά όταν είναι για πάρτι είναι πρώτοι.
1: Δεν είναι πάρτι. Είναι φεστιβάλ πολιτισμού.
0: Ναι.
2: Το οποίο περιγράφει.
0: Έτσι, ναι!
4: Έτσι είναι, έτσι έχει να διαλέξει. Λίγο μπυρίτσα, λίγο χορό, συζητησούλα, καμιά φωνούλα.
2: Κάναμε ζε.
1: Όπως λέει εδώ και στο AI, το καλοκαίρι ανοίγει με ενδιαφέρουσες πολιτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, αναζητήσεις, συζητήσεις, δυνατή μουσική και προσέξτε, χειραφετητικό πολιτισμό.
4: Ωχ, καλά.
1: Έτσι.
0: Όλο αυτό δηλαδή είναι μπύρα στο χέρι.
4: Αυτό.
0: Κόλλος στο πεζοδρόμιο.
1: Τα κλασικά.
0: Εντάξει.
1: Εκεί είναι πάρκο κάτω.
2: Ναι, κόλλος. Πάρκο κάτω. Δεν μας απασχολεί.
3: Εδώ θα φύγουμε. Όχι, θα κάνετε στο χορτάρι.
0: Ξέρεις, σιγά
1: σιγά. Όλγα, θα έρθεις.
0: Όχι, η Όλγα. Η Όλγα το μπουτάκι της δεν έχει δει χορτάρι.
2: Δεν χρειάζεται.
0: Έλα, Χριστέ και Παναγία.
2: Δεν χρειάζεται.
0: Ως και πάνω στα Ναλού έχει κάτι. Στα τέτοια, πώς τα λένε.
2: Στα ντόνατ.
0: Στα ντονατσάκια.
3: Νανού,
0: για
3: νανού.
0: Να, ναι, στα νανού,
3: όχι
0: για να μην κάτσουν.
3: Δεν υπάρχουν συναυλίες, αλλά όχι τέτοιες.
2: Δεν είναι αυτό το στυλ.
1: Τη δεύτερη μέρα έχει turbo flow, έχει νεκροτσουλήθρα. Θυμάστε που είχαμε βάλει εδώ νεκροτσουλήθρα να
2: ακούσουμε. Εγώ turbo flow δεν πάω να ακούσω.
0: Ρε παιδί μου, εμένα δεν με νοιάζει.
3: Είναι όλα αυτά.
0: Και είναι και ωραία και κατά καιρούς τα έχω απολαύσει και τώρα θα μπορούσα. Αλλά λέω ότι γιατί το ωρεοποιούν. Δηλαδή, όχι το ωρεοποιούν. Πώς είναι το κριτήριο της καλής ελπίδας που επειδή είχαν βρει τις μεγαλύτερες φουρτούνες, το βγάλαν της καλής ελπίδας?
2: Δεν είναι αυτό. Εδώ δεν
1: νομίζω
2: είναι.
1: Ότι το ωρεοποιούν.
0: Ρε παιδί μου, γιατί πρέπει να πεις για χειραφετήσιμη.
2: Έχουν πλαίσιο αυτή. Σου λέει, ρε παιδί μου, ότι οι αναιρέσεις, διαβάζω εδώ στο official site τους, διαθέτουν τα παιδιά, οι αναιρέσεις αποτελούν ένα αντιπαράδειγμα στο σύγχρονο πολιτισμό που μας επιβάλλεται. Καταλαβαίνεις τι γίνεται εκεί έξω? Ξύπνα, Δημήτρη μου!
0: Εγώ ξέρω ότι
2: σου επιβάλλεται ο σύγχρονος πολιτισμός. Είναι ένα αντιπαράδειγμα.
1: Performance, ερείπια ή το τραύμα που μας δένει, το συλλογικό
2: ερήπια,
1: τραύμα.
2: Να βάγει όλα εκεί
1: θα είναι. Πώς να μην το πούμε χειραφετητικό.
0: Γιατί πρέπει να το πεις, γιατί κάντο και θα σου πει ο άλλος τι είσαι. Μου θυμίζω σε Βερλή που λέει εγώ είμαι πιο αγαπητός, εγώ είμαι πιο αγαπημένος.
2: Συλλογικό τραύμα
0: εγώ, γεμίζω
2: εδώ
0: τα θέατρα, εγώ όποτε κάνω εκπομπή σπάει τα κοντέρ της τηλεθέασης. Άστα να τα πούν οι άλλοι.
1: Κοίτα,
0: εσύ
1: αυτό...
0: γιατί αυτό προσδιορίζεις ως χειραφετημένοι παραγυρισμοί?
2: Γιατί στα συντρίμμια των πολέμων τους θα ηχήσουν οι νότες της επανάστασής μας.
1: Μπράβο.
0: Μωρή, Θα έρθω την Παρασκευή, μα την Παναγία.
1: Έλα, σε παρακαλώ.
0: Θα έρθω την Παρασκευή να δω τι σκατά επανάσταση κάνει.
1: Σε παρακαλώ.
0: Να δω τι επανάσταση είναι αυτή. Θα
4: περάσει.
0: Εγώ είμαι ήσυχο, δεν είμαι προαιριστικό.
4: Έτσι απαντημένο.
0: Όχι έτσι. Με το Rolex.
4: Όχι, δεν νομίζω.
0: Α σου πω και κάτι, ο Κουτσούπα δεν έχει Rolex.
4: Όχι.
0: Τι όχι, ρε.
4: Δεν έχει.
0: Για δε το στι φωτογραφίε.
4: Δεν έχει, ρε.
0: Τι λοιπόν, δεν έχει, ρε, ο Κουτσούμπα. Τώρα σοβαρά
4: λέω. Ο πρόεδρο δεν έχει.
1: Παρασκευή είμαστε για νερέσεις. Όλγα, τώρα που θα έρθει ο Δημήτρη Ουγγαρέζο, σκέψου και εσύ, μήπω θε να έρθει. Έτσι και μια νέα εμπειρία.
3: Για εμένα, ναι,
0: όχι, πραγματικά. Επειδή μέσα στην ανακοίνωση τη δράση.
1: Ξέρεις τι, δεν ξέρω αν είναι η επίσημη ανακοίνωση. Γιατί το είδα έτσι στο AI.
0: Στο χαρακτηρισμό, ναι. Παύλα προσδιορισμό. Ναι, ναι. Λένε ότι έτσι, ότι πάμε να ξεκινήσουμε την επανάσταση απέναντι στο σύστημα. Θέλω να έρθω να δω πώς είναι αυτή η επανάσταση.
1: Ωραία, έλα. Έλα, σε παρακαλώ.
3: Ωστόσο, εγώ 23 του μηνός θα πάω στο Μάλαμα, αν θέλετε να έρθετε.
2: Πιο light. Πιο light.
0: Μήπως ο Μάλαμα
4: έχει
0: γίνει λίγο σύστημα. Αυτό που λέει ο Θανάσης με τρόπο.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
3: Παραμένει
1: εμπορικά αντισυστημικός.
0: Ρε μαλάκα, λίγο ντρέπεσαι.
1: Αυτό που ό,τι είπα. Ό,τι είπα, όχι, δεν
2: ντρέπεσαι. Πραγματικά δεν ντρέπεσαι λίγο.
1: Όχι.
0: Σαν τη δημιουργική ασάφεια του.
2: Εντελώς.
0: Καλημέρα, Κατέ, Όλγα, καλημέρα.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Hello, στο νέο τεύχος. Αμαλία Κωστοπούλου, Jake Medwell. Συγκίνηση και ευτυχία στο ρομαντικό γάμο του στην Πύλο. Πρόσωπα, Παύλος, Μαρί Σαντάλ και Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές στο Μονακό. Summer Days, 18 celebrities σε καλοκαιρινές βουτιές. Συνέντευξη, Ναταλία Δραγούμη, Αλέξης Γεωργούλης. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
11: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
12: Για σκέψου.
11: Mastercard Day.
12: Σωστά,
13: πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Ναι.
13: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Day.
11: Happy Mastercard Day!
14: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.

0: Gossip και Lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Αυτή είναι η Εβάνα Ζουμπούρογλου. Παλιά γνώριμη, πάρα πολύ καλή επαγγελματίας, μαμά, μαχητική δημοσιογράφος και κολοπετσωμένη, θα έλεγε κάποιος. Δηλαδή, το μυαλό της είναι τετραπέρατο η Ρουφιάνα. Τα πιάνει όλα, τα καταλαβαίνει
2: όλα. Όλα.
0: Πολύ περισσότερο.
3: Και σεξι, θα προσθέσω.
2: Ναι, υπάρχει. Ναι, ναι.
3: Μην το χάνει και αυτό το τίτλο.
0: Περισσότερα
4: από αυτά. Ευχαριστώ, Θανάση μου.
0: Τα καταλαβαίνει όλα, λέει τα λιγότερα από τα μισά. Λοιπόν, έχουμε δύο εκκρεμότητες. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ βρέθηκε, μου το έστειλε τώρα αυτό ο καλός συνάδελφος, καλός συνεργάτης, συνάδελφος, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, της εκπομπής μας του Μποντζόρνο, Ιάσον Τσόλης. Τώρα πρέπει να βρω από πότε είναι. Α, 19-9 το 15.
2: Ναι.
0: Ο κ. Κουτσούμπας δίνει απαντήσεις λοιπόν για το Rolex του. Να μην σας διαβάσω το πού βρέθηκε και πώς τα είπε. Επιστρατεύοντας λοιπόν το χιούμορ του και θέλοντας να βάλει τέλος στις φήμες για την αξία του χρυσού ρολογιού που σηκώθηκε όρθιο στο τραπέζι και είπε χαμογελώντας: αυτό είναι το ρολόι των 1000 ευρώ. Με 10 ευρώ Rolex είναι των 10 ευρώ. Μπορείτε να κεντράρετε.
2: Ορίστε.
0: Ότι είναι δηλαδή
2: από μήνες.
4: Τον φάγατε τον άνθρωπο.
5: Αλλά αυτοί είστε.
0: Να αποκαταστήσουμε την αλήθεια.
2: Κάτι είχε γίνει τότε με τα ρολόγια. Και 2-3-4 τους σχολιάζανε στη Βουλή για τα ρολόγια τους, θυμάμαι. Δηλαδή πρέπει να είχαμε πει αρχικά: βλέπετε, ο Πασάς φοράει ρολόι των 70.000 ευρώ. Και μετά λέει, είπανε: μα ναι, και ο Κουτσούμπας που είναι στο κουκουέ φοράει. Και βγήκε και απάντησε.
5: Θέλουμε
2: έτσι
5: να βλέπουμε καλά πότε είναι η ώρα για επανάσταση.
2: Έτσι, λοιπόν, να μην χάνετε ο δείκτης.
0: Έχει μία ευρηματικότητα, νομίζω, η αριστερά και η κεντροαριστερά, γιατί και το Πασόκ εντάσσεται σε αυτό στην πίπα.
2: Ναι. Πώς θα
5: είμαστε πολύ καλοί.
0: Στον εξοραίζει τη.
2: Πώς θα ενθυλακώσουμε τα λούσα.
0: Ναι. Δεν θα ξεχάσω, φυσικά έχει γίνει και viral στο TikTok, τον αείμνηστο Γιώργο Κατσιφάρα, τον συνεργάτη του Ανδρέα Παπανδρέου, που φόραγε, ήταν ρε παιδί μου, του άρεσε η καλή ζωή και τα ωραία ρούχα και οι όμορφες γυναίκες κτλ. Και φορούσε Αρμάνι. Και το ρωτάει ο.
2: Σκοτώστε μας.
0: Ο Θέμος Αναστασιάδης. Μα καλά, εσείς τώρα σοσιαλιστής, του λέει. Και φοράτε Αρμάνι. Και λέει, φυσικά, γιατί με το σοσιαλισμό θα καταφέρουμε όλοι να μπορούν να φορούν Αρμάνι.
5: Ναι,
4: σωστός. Είχε σχέδιο.
2: Θα πω και ακόμη ένα επιχείρημα. Να ξέρετε ότι όλη αυτή η οίκη μόδας που ακούμε είναι family business.
5: Ναι, βοηθάμε τις οικογένειες.
2: Ούτε τεράστιες πολυεθνικές. Ούτε τίποτα. Μπορεί να είναι κολοσσοί, αλλά δεν είναι πολυεθνικές. Όταν θα πας να πάρεις Versace από το κατάστημα του Versace, δεν αγοράζεις πολυεθνική. Αγοράζεις Versace που γράφει πάνω τη διεύθυνση του πρώτου ατελιέ, του οίκου κλπ.
5: Πήγα στο Versace.
0: Αυτό είναι φορολογικό κόλπο.
2: Όχι, δεν είναι
0: αφού είναι πολυεθνική. Στην πραγματικότητα είναι πολυεθνική. Ότι ξεκίνησε από μια οικογενειακή επιχείρηση.
2: Κρατάνε το προφίλ αυτό όσο μπορούν περισσότερο οικονομικά. Μπαίνουν και στα χρηματιστήρια και σε αυτά, ειδικά μετά το 90. Μετά το θάνατο του Τζιάννη μπήκαν, ας πούμε, οι Versace το 90 τόσο. Κρατάνε όμως αυτό το στυλ.
0: Μάλιστα. Sorry, παιδιά, ήθελα να το καταλάβω.
3: Όχι, πολύ σωστά. Υποστηρίζουμε και με την επιχείρηση.
5: Είναι, πήγα στο Versace να ψωνίσω. Πώς λες πήγα στις Γιανοβέσσας?
3: Στο Γιάννη το Versace.
0: Βιοτεχνία κουτρούμπας ή Ανολιώσια.
3: Ναι, αυτό.
0: Το Πανταζόνας, ο Πανταζόνας της Σιβητανιδίου.
3: Μπράβο, ο Πανταζόνας δεν έγινε πολύ μεγάλος, καταλαβαίνεις.
0: Που ξέρεις τι έχει γίνει ο Πανταζόνας.
3: Στην Ελλάδα, δεν είναι πολυεθνικός. Τον ξέρουν και έξω.
0: Δεν είναι πολυεθνικός εννοείς ο Πανταζόνας. Γιατί εθνικά είναι πολύ δυνατός ο Πανταζόνας.
3: Βέβαια, να θες κάποιον άλλον, έλα πάω. Τζον Βαρβάτος, που τα έχουμε ξαναπεί.
0: Τζον Βαρβάτος.
2: Εκεί πια μιλάμε για άλλο.
3: Ράφτης ήταν στη Νέα Υόρκη, τίποτα.
0: Ζαν Μαλακοσά.
2: Ράφτης,
3: κουβιάφτης.
0: Ζαν Πιέρ Μαλακοσά. Ποιος ήταν ο... Ρε γαμώτα, περίμενε.
3: Ο Έντζο Φεράρι. Δεν τη λες πολυεθνική. Ένα αυτοκίνητο παίρνεις από μια οικογένεια.
0: Ναι.
3: Και μπαίνεις και σε μια λίστα να σε εγκρίνει η οικογένεια. Το κολλάω τώρα αυτό, να ξέρεις.
4: Εγώ τα θέματα μου θα τα πω.
0: Έχει
5: θέματα. Έχουμε καλή μια Εβάνα.
3: Να κολλήσω ένα κουτσομπολιό και εγώ.
0: Πώς λέγεται αυτός που εντυνόταν ο φίλος μου, ο Σάββας, ο Πούμπουρας, και μετά και ο Ρουβάς έχει κάνει εκεί. Ο Βαρβάτο. Ένας
4: Βαρβάτος αποκλείεται.
0: Όχι, πώς λέγονταν ένας Έλληνας. Όχι, παιδί μου, Έλληνας.
2: Πες μου τι ψάχνουμε. Έλληνα ράφτη.
3: Ρωτόκριτος.
2: Όχι, όχι. Παπαδόγαμβρος.
0: Παπαδόγαμβρος. Ευχαριστώ. Μάλιστα, πάμε. Έλα, Εβάνα, πες τα δικά σου, ναι.
4: Να πω ότι δεν το σάκι ρουβά πριν λίγες μέρες.
5: Για πες.
4: Δεν υπάρχει ο άνθρωπος.
2: Στο σούπερ μάρκετ, πού τον πέτυχες?
0: Ναι, και η ρουβά.
4: Σε εμπορικό.
0: Και μου έστειλε φωτογραφία από πίσω το σάκι το ρουβά.
5: Α, δαιμόνια ρε
4: παιδί. Σταμάτα ρε Δημήτρη, αυτά δεν τα λένε.
0: Καλά,
4: μου έστειλε τον σάκι από πίσω.
2: Ντροπή, πώς θα
4: νομίζουν ότι με καμία.
2: Τέτοια είσαι, που νομίζουν.
0: Καλά, μην νομίζει. Εγώ από χθε με την γαστροκολονοσκόπηση το έχω απομυθοποιήσει πολύ το από πίσω.
2: Ναι, μωρέ.
0: Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι σοβαρό να τον
2: αναλύσει. Γύρισε μία, γύρισε δύο.
4: Ο άνθρωπο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εντάξει, τον βλέπει στη σκηνή, οκ, okay, αλλά όταν τον βλέπει έτσι χαλαρό να κάνει τη βόλτα του. 25 χρονών είναι. Δεν γίνεται.
0: Είναι, ο Σάκη είναι από του τελευταίου και ανεξαρτήτω τώρα γενιά μου. Αντικειμενικά, δηλαδή, ένα πιτσιρικά που μπορεί να μην τον ξέρει, όταν μπαίνει στο χώρο, έχει ο κερατά έχει άστρο. Έχει μια λάμψη. Έχουν λίγοι αυτό. Το έχει ο Νίνο αυτό, α πούμε. Σα λέω, δεν έχει σχέση με το ότι είναι όμορφη. Μπορεί και να μην το ξέρει και το νιώθει ότι κάτι μπήκε μέσα.
4: Περπατάνε καμαρωτή.
0: Έχει μια
4: σαν άβρα. Εμένα.
0: Ισχύει. Λοιπόν, έλα.
4: Λοιπόν, έλα, λοιπόν, ξεκινάω. Θα ξεκινήσω. Να ξεκινήσω με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.
0: Ξεκινά.
4: Να ξεκινήσω.
0: Βάργεσαι.
2: Εδώ δεν βαριέται αυτός.
4: Αρχικά εσύ τα ξέρεις, έχεις απαντήσει κιόλας.
0: Ρε εσύ, ξέρεις τι, είναι λίγο, νομίζω ότι βέβαια και εγώ παίζει να έχω χάσει την μπάλα, αλλά έχει χάσει όλη η φάση μας την μπάλα. Γι' αυτό και ο κόσμος δεν βλέπει πια τηλεόραση. Θυμήθηκε, ήμουν εγώ σε μια επέμβαση, θα μου πεις το ξέρει τώρα ο Τσιμιτσέλης και ο Λιάγκας. Εντάξει, δεν ήμουν απέναντι. Κάπου θα είμαι. Ή το είπε και η Φέη, αλλά τέλος πάντων, ας το να πάει στο διάλογο. Ξυπνάω τώρα εγώ από τη μέθη. Τι χρώσταγα, εγώ λέω τώρα την προσωπική μου εμπειρία. Τι χρώσταγα τώρα μόλις ξυπνούσα από τη μέθη να διαβάζω ότι ο άλλος με βρίζει. Και με βρίζει μετά από 8 μήνες για κάτι που βγήκα ότι δικαιώθηκα. Τι του είπα, μην συντονίσεις δημοσιογραφική εκπομπή. Το έκανε. Έκανε χειρότερα νούμερα από τη Ρέβη και τον Κουρδί, από την πρώτερη κατάσταση, και τώρα είναι πλάκι και το όνομά του στα δικαστήρια και ακούγεται. Δηλαδή, lose-lose situation. Δικαιώθηκα. Δεν με νοιάζει να το πω, αλλά όχι και να τα ακούσω μετά από 8 μήνες. Να συνεχίζει ο Γιάννης να με βρίζει για να μην παραδεχτεί τη μαλακία που έκανε. Είναι φοβερό. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
2: Εγώ πιστεύω αυτό που είπε, ότι είσαι λίγο ζορισμένος επειδή δεν έχεις πάρει εκπομπή.
0: Ναι, αυτό μπορεί να
4: είναι. Ναι. Ουσιαστικά αυτό ήταν το επιχείρημά του, ότι όλα αυτά εσύ τα είπες, γιατί θέλεις διακαώς μια εκπομπή και βγάζεις αυτή την τσατίλα με λίγα λόγια το τελευταίο διάστημα, γιατί δεν σου δίνεται ευκαιρία και δίνεται σε άλλους.
0: Αυτό αποδεικνύει δυστυχώς, αυτό που λέει ο Θανάσης τώρα, αποδεικνύει ότι δυστυχώς δεν ήμασταν ποτέ φίλοι. Γιατί όποιος με ξέρει και εσείς που με ξέρετε, ξέρετε ότι έχω 500, μπορεί να έχω κολλήματα, μπορεί να είμαι γκρινιάρης, μπορεί οτιδήποτε, παρεξηγιάρης που με έλεγε η Ιβάνα προχθές. Αλλά ποτέ δεν είχα πιλάλα να έχω εκπομπή. Ποτέ. Κάποια στιγμή είπα, ρε παιδί μου, ότι η εξέλιξη είναι αυτή. Αλλά μετά, όταν είδα ότι βγάζω περισσότερα λεφτά ως πανελίστας, είπα μια χαρά. Και τα ταξίδια μου τα πάω και λεφτά βγάζω. Γιατί να έχω στο κεφάλι μου το άγχος των νούμερων ή να με λένε, ή να λένε. Γιατί θα τον πιεις. Δεν πρόκειται να κάνεις νούμερα. Δεν έκανα όλοι κι άλλοι. Εγώ θα κάνω. Λοιπόν, δεν θα κάνεις. Και θα σε βρίζουνε, θα βγάζω καθένα τα αποθυμένα του, θα σε λένε υπερεκτιμημένο και θα σου βγει και ο καρκίνο στο τέλος. Λοιπόν, δεν θέλω, δεν έχω διαπιλάλα. Δεν με ενοχλεί να το λέει η Τζόζια Συρίχα ή ο Γεωργιάδης, γιατί δεν με ξέρουν. Αλλά ο Γιάννης που με ξέρει και έχει συζητήσει μαζί μου και ξέρει ότι δεν την έχω αυτή την πιλάλα, είναι κρίμα. Εκτός να το κάνει σκόπιμα, γιατί κάτι πρέπει να πει. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήμασταν ποτέ φίλοι, αυτό φάνηκε, φαίνεται. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση τον κόλο του κάτω να χτυπάνε όλοι, να μην απαντάω. Τελείωσε αυτό. Ο μαλάκας ο Γκαρέζος που καθόταν και τάκουγε και δεν μιλούσε, ή μιλούσε μια φορά και μετά έσκαγε, κάθε φορά που θα βγαίνει ο Γιάννης και θα λέει μαλακία, κάθε φορά ξεχωριστά θα του απαντάω. Κάθε φορά. Ο Γιάννης που έφτυνε το Λιάγκα και τώρα πήγε εκεί που έφτυνε και γλύφει. Για να προωθήσει την παράστασή του. Εντάξει.
2: Αφού λέει κάνουν πολλά να πάνε και σαρεύουν.
0: Καλά, καλά. Καλά.
4: Εγώ δύο σημεία μόνο, δύο παρατηρήσεις μόνο.
0: Δεν θέλω, επειδή εγώ έχω τέτοιο, σέβομαι και όταν τον βρίζουν στα social δεν κάνω like σε πράγματα που θίγουν το ταλέντο του ή την προσωπικότητά του. Όχι επειδή είναι μηνύσιμο, επειδή δεν το πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι ο Γιάννης για να έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει, για κάποιο λόγο έχει φτάσει. Παρ' όλα αυτά δεν θα κάτσουμε τώρα να φάμε και φάπα από τον Γιάννη. Δεν θα πω λοιπόν τι έχουμε συζητήσει επί προσωπικού για τον Λιάγκα. Δεν θα τον εκθέσω. Πάμε παρακάτω. Έλα, πες και εσύ να το λύσουμε.
2: Πες και εσύ τις παρατηρήσεις.
4: Όχι, αυτό που ήθελα εγώ να πω είναι ότι το τελευταίο διάστημα, με όλα αυτά βέβαια που έχουν συμβεί, νιώθω ότι βλέπω ένα Γιάννη Τσιμιτσέλη στην τηλεόραση μονίμως εκνευρισμένο. Μια εικόνα που δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια για τον ίδιο. Είχαμε την εικόνα ενός ηθοποιού που είχε την πλάκα του, ήταν ευγενής. Δεν είχαμε αυτή την εικόνα του τόσο εκνευρισμένου. Ακριβώς. Άρα δεν του έκανε καθόλου καλό προφανώς η απόφασή του αυτή. Και το δεύτερο είναι ότι προφανώς, επειδή. Αυτό είναι τώρα ένα εύκολο επιχείρημα που λένε για σένα, που λέει ότι επειδή θέλεις να παρουσιάσεις δική σου εκπομπή, γι' αυτό τα λες. Προφανώς, εφόσον είσαι στη θέση του σχολιαστή στο πάνελ, προφανώς και θα σχολιάσεις ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται και στο τιμόνι μιας εκπομπής.
0: Και τι να κάνω, δηλαδή, παράλληλα. Να κάνω τη νέα μόδα που κάνουν οι πανελίστες που τους φίλους τους δεν τους ακουμπάνε. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Φυσικά και θα τον ακουμπήσω, αλλά όχι υβριστικά, με επιχειρήματα, με πολύ απαλά. Δεν είπα τίποτα. Είπα, εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να εμπλακεί με αυτή την εκπομπή. Και καλά έκανα και το είπα και το έδειξε η ιστορία αυτό. Επίσης ο Γιάννης τώρα τουλάχιστον ήθελε να πήγε στο Λιάγκα να μου τα χώσει, γιατί ήθελε να προωθήσει την παράστασή του. Την πρώτη φορά που πήγε και του είχαν κόψει άλλος ο Λιάγκας από εκεί. Άκουτα και εσύ Μαρία. Λοιπόν, γιατί μας ακούει η Αντωνά. Λοιπόν, που είχε κόψει φέτες. Για να δηλαδή το είχε ετοιμάσει η Ζορκάδη.
2: Τα ωραία τα πλάνα.
0: Να με βρίσουνε. Ναι. Δηλαδή πλάνα μου την ώρα που παίζει. Αυτά ετοιμάζονται, δεν βγαίνουν εκείνη την ώρα. Σημαίνει ότι ο Γιάννης δεν είχε παράσταση τότε να προωθήσει. Πήγε απλώς για να με βρίσει. Λοιπόν, ένα χρόνο ο Γιάννης ασχολείται μαζί μου και λέει με ένα κακό παιδί. Ο Γιάννης είναι διαρκώς οργισμένος. Δεν ξέρω, φτάνει, δεν θέλω τώρα να κάνουμε αυτό. Γιατί θα σου πει τώρα και βάζει τους συνεργάτες του να τον
4: υποστηρίξει. Όχι, αυτό δεν.
0: Πάμε παρακάτω.
4: Δεν ισχύει για μένα καθόλου. Λοιπόν. Το λέω για όσους πιστεύουν ότι βγαίνω για να τα πω για κανένα λόγο. Αλλά να σα.
0: Κάτσε να πεις.
3: Δεν εσύ. Όχι, απλά την προηγούμενη εβδομάδα κάτι είχαμε πει και να, τώρα τελικά κολλάει. Ότι πιο επικίνδυνοι άνθρωποι
2: γίνονται. Και χασμουριέται τελικά. Και βαριέται.
0: Ή θα ρευτεί.
3: Και βαριέται, παιδιά. Εντάξει, είναι λίγο η πρώτη μέρα μετά την αποθεραπεία. Κάπω γι' αυτό δεν είναι πάρα πολύ.
0: Μπορεί να το κάνει εκτό μικροφώνου αν θε αυτό.
3: Δεν το ήθελα. Αυτόματο βγήκε. Εγώ δεν έχω, α πούμε, αυτό ήθελα να πω, την εικόνα του τέλειου. Δεν θέλω να διατηρώ μια τέτοια εικόνα. Και γενικά η πιο. Η πιο επικίνδυνη, αυτό ήθελα να πω τελικά, είναι αυτοί που παλεύουν χρόνια να είναι πάντα το καλό παιδί. Και όταν τελικά σπάς, ραγίζει λίγο το γυαλί, βλέπεις ότι τελικά όχι ότι είναι κακή, αλλά δεν είναι και τελικά η πιο τέλη.
0: Συμφωνώ.
5: Πάντως εμένα μου φαίνεται και λίγο αστείο, αστείο επειδή είμαι εξωτερική παρατηρήτρια και δεν με, δεν με αφορούν αυτά.
2: Δεν είσαι εξωτερική παρατηρήτρια όταν δουλεύεις στα media και άστα αυτά, τώρα μη σε περιλάβω.
5: Εντάξει, ρε παιδί μου, κατάλαβες πώς το λέω. Ότι πώς γίνεται να βγάζεις τόσο εύκολα πόρισμα που οφείλεται η συμπεριφορά κάποιου. Δηλαδή ότι ο Δημήτρης κάνει αυτό επειδή δεν έχει πάρει το τάδε.
2: Αυτό είναι, αυτό είναι βαθιά παραβιαστικό, φίλε.
5: Δεν είναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Θυμάμαι δηλαδή και γνωστή παρουσιάστρια. Ας μην πω πια, που τη τα έχει χώσει.
0: Σχολή Μουτίδου, παιδί μου. Σχολή Μουτίδου είναι.
2: Δεν θα έλεγα τη Μουτίδου, θα έλεγα την κυρία Μαλέσκου και το επεισόδιο που είχε με τον κύριο Χαλκιά στην εκπομπή της.
5: Ναι.
2: Όταν άρχισε να του βγάζει, ας πούμε, τέτοια και συμπεράσματα, ποιος ξέρει, του λέγε πόσο δύσκολο έχετε περάσει σε άλλες περιπτώσεις και μου λέτε εμένα τώρα αυτά που, που ναι, τη είχε κάνει παρατήρηση για την καθυστέρηση.
5: Δυνατόν.
2: Όχι, φίλε μου, κάτσε εδώ σε αυτό που σου λέω και μην μου βγάζει συμπεράσματα.
5: Ναι.
2: Έχει να μου πει κάτι. Μη σε νοιάζει αν με πήρα αγκαλιά η μάνα μου όταν ήμουν 3 ετών ή αν έχω αποθυμένα.
4: Αυτό είναι εκμετάλλευση της ειλικρίνειας του
2: εντελώς.
4: Δημήτρη. Γιατί ο Δημήτρης σε τη συνέντευξή του στην αρχή της σεζόν στη ΣΥΣΥ εξέφρασε την επιθυμία του να προχωρήσει το επόμενο βήμα.
0: Το οποίο επόμενο βήμα μπορεί να ήταν απλώς το ραδιόφωνο να μην είναι σε 6 το πρωί.
3: Τι το είπες και εσύ.
2: Μπας και σωθούμε το μεταξύ.
4: Αυτό το πήραν ως επιχείρημα κάποιοι άνθρωποι όπως ο Νατόρ και ο Γιάννης Μητσέλης. Ως εύκολο για μένα επιχείρημα όμως. Αυτό είναι, εκεί κολλάω. Ότι είναι ένα εύκολο επιχείρημα. Έλα μου, εντάξει, ο Δημήτρης γι' αυτό. Δεν πάμε λίγο στο βάθος ότι μπορεί και να είναι κάτι άλλο. Αλλά τέλος πάντων, θέλετε να προχωρήσω για να μην νομίζουν ότι.
5: Ναι, ναι, απλά να πω ότι μπορεί να είναι αυτό ακριβώς που λέει. Μπορεί να μην έχει βάθος. Να μην είναι ότι δεν έχει πάρει εκπομπή, ότι δεν τον αγαπούσε η μάνα του, ναι. Ότι χθες δεν ξέρω εγώ, ο Κούπερ γέμισε τρίχα το διαμέρισμα. Ότι με έχει ενοχλήσει που το ποντίκι μου αυτή τη στιγμή είναι στη μέση.
2: Δεν μπορείς να το δεχτείς σαν άποψη που δηλαδή, διαφωνείς.
5: Take it or leave it, ρε παιδάκι μου.
0: Δεν μπορεί, δεν μπορεί.
5: Τέλος πάντων, ο καθένας τώρα, ο καθένας. Ναι. Αλλά γίνεται συνέχεια αυτό.
0: Γενικά πάντως και οι φιλίες και οι άνθρωποι και οι χαρακτήρες και το καλό παιδί, επειδή είπε ο Θανάσης και το παίρνω από τον Γιάννη τώρα. Γενικά το λέω για τους μάπες. Φαίνεται παιδιά στα νεύρα του, στην τζαντίλα του που χάνει την μπαλά, στο μεθύσι του και στην εξουσία.
2: Και τώρα, στην εξουσία,
0: αν είναι λεφτά, αν είναι εξουσία, εκεί φαίνεται ο πραγματικός χαρακτήρας του ανθρώπου.
2: Ο Θάρρος εδώ γράφει: μας παραβίασαν το Δημήτρη μας. Δυο φορές χθες.
0: Παραβιάστηκα.
5: Αυτός ο καημένος, αλήθεια, ο κακομοίρης τώρα ο Δημήτρης που ξυπνάει από τη μέθη και έχει. Απ' τη μία το βρυσίδι. Απ' την άλλη το κραξίδι. Απ' την άλλη του μάπε να λένε: η εκπομπή έχει γίνει Κολομβία. Έχουν κάνει εκεί χαμό.
0: Έχει δίκιο. Σε αυτό το σύμπαν ξύπνησα και πόναγε και ο κόλος μου.
2: Αυτό. Και μεταφορικά και κυριολεκτικά.
0: Πάμε παρακάτω.
4: Τέλος πάντων, πάντως μίλησε και για την Ευλαμπία Ρεύη και για τον Γιώργο Κουρδί και ότι δεν θέλει κανένας δημοσιογράφος να χάσει τη δουλειά του. Και θέλω λοιπόν να σας πάω στο επόμενο θέμα που είναι ο Βαγγέλης Περής, ο οποίος στην κάμερα του Breakfast at Star είπε ότι... Που, ο οποίος είναι και μάρτυρας στο δικαστήριο αυτή τη στιγμή, και αυτό σας το λέω, ότι τότε που ήταν μαζί στον Sky με το Ροντέο, ο Sky ζήτησε, λέει, από την Αθηναίδα Νέγκα να γυρίσει αμέσως μετά τον τοκετό, μετά την γέννηση του γιού της, και μετά την απέλησε.
2: Νομίζω το θυμάμαι αυτό. Τι να σχολιάζεται και τότε, ναι.
4: Είχε γυρίσει 10 μέρες πριν και θυμάμαι κιόλας ότι η Αθηναίδα Νέγκα σε παλαιότερες δηλώσεις της είχε πει ότι κάποτε τον αγαπούσε τον Σκάι, αλλά πλέον όχι. Και ότι της είχε στείλει και εξώδικο κιόλας, γιατί δεν είχε πάει να υπογράψει άμεσα τη λύση του, τη λήξη του συμβουλέου.
0: Και ο Βαγγέλης πρέπει να του πιστώσουμε ότι δεν τα λέει αυτά έτσι ως προπέτασμα καπνού για εντυπώσεις. Τα έχει καταθέσει στο δικαστήριο αυτά.
4: Βέβαια.
0: Το προσθέτω και αυτό γιατί έχει σημασία, γιατί ο καθένας λέει το μακρύ του, αλλά εκεί που πρέπει να πάνε στις αρχές δεν πάνε.
3: Με το συνδικαλιστικό του προφίλ ο κύριος Σπύρης.
0: Ναι.
4: Και προφανώς έρχεται και δεν στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί αν μιλάμε ότι τότε στην Αθηναίδα Νέγκα, 10 μέρες μετά τη γέννηση, συνέβη κάτι τέτοιο, να θυμίσουμε ότι και η Ευλαμπία Ρεύη ήταν στις αρχές της εγκυμοσύνης της. Οπότε μετράει αυτή η θέση.
3: Γενικά ρε παιδί μου, ο Σκά είναι δίπλα στη γυναίκα, το βλέπουμε μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο.
2: Γιατί έτσι ρε παιδί μου?
3: Δε, την έχει πολύ ψηλά τη γυναίκα ο Σκάι.
2: Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν και οι ίδιοι άνθρωποι υπεύθυνοι στα χρόνια αυτά που λέμε.
0: Μην το λες για κανάλια, το γενική ευσχολία, αλλά είναι σε θέμα στελεχών.
3: Εντάξει, όχι, δεν λέω γιατί.
0: Αποφάσεις δεν παίρνει.
3: Σε 2-3 πράγματα, πώς έχουν συμπεριφερθεί, ρε παιδί.
2: Ναι. Τα παραδείγματα υπάρχουν.
4: Θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή όταν μια γυναίκα είναι έγκυος ή όταν μια γυναίκα είναι ελεχόνα.
0: Είναι θλιβερό να πρέπει να το πούμε αυτό το δουλειά.
2: Ναι.
0: Δηλαδή νιώθω. Όχι εσύ, φτιάξει καλά κάτι το λες, αλλά ναι,
2: και σιγά την προσοχή, σεβασμό θέλει.
0: Ναι.
5: Και γενικά
4: αυτό εννοώ προφανώς. Αυτά... Δεν εννοώ να προσέχεις, μην πέσει.
2: Βέβαια.
5: Ναι, και εννοώ ότι ούτως ή άλλως προστατεύεται η εγκυμοσύνη εργασιακά, θεωρητικά. Ρε παιδί μου, δεν μπορεί η άλλη να κινδυνεύει με απόλυση απλά επειδή αποφάσισε να κάνει ένα παιδί.
2: Κατερίνα,
4: ναι, τώρα πρέπει να μπούμε σε εργατικά θέματα, αλλά
0: δεν είναι εργατικά.
4: Δεν νομίζω ότι προστατεύεται σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Είναι θέμα ανθρωπιάς.
2: Παιδιά, είναι ανθρωπιάς και νοοτροπίας. Όσο και να σε προστατεύει ο νόμος, αν εγώ σε έχω βάλει στο μάτι επειδή έγινες μάνα, θα το βρω τον τρόπο. Δηλαδή, τι λέμε τώρα?
0: Σωστά. Έχουμε άλλο.
4: Βέβαια και έχουμε, δεν φεύγω. Παρακαλώ, θα τα πω όλα τα θέματά μου. Παρακαλώ. Λοιπόν, δεν θα μου φάει εμένα για να τσιμιτσάγει το χρόνο μου.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, πάω στον. Πού να πάω, περιμένετε να σκεφτώ. Λοιπόν, θα πάω στη Λιόλιου που προχθές έγινε η παρουσίαση του άλμπουμ της και παρουσιαστές, παιδιά, ήταν οι ατέριαστοι.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, το έχετε πάρει χαμπάρι, φαντάζομαι.
2: Αυτό
4: λοιπόν το σχολίασε ο Δημήτρης Παπανώτας.
2: Τόσο δυσμενός.
4: Και κάπως το έκραξε, ναι. Το παίζουν, λέει, σοβαροί. Και πηγαίνουν να παρουσιάσουν δίσκο της Λιόλιου.
2: Ναι.
0: Εντάξει, δεν το παίζουν σοβαρή. Ο Θανάσης μας είπε, μας προσέθεσε μια πληροφορία ότι κάτι είχαν πει για τον Παπανώτα.
3: Όταν κατέβαινε, ναι, μωρέ.
4: Ναι, ουσιαστικά γι' αυτό το είπε. Ναι, γιατί σου λέει ότι όταν άνθρωποι των καλλιτεχνικών, ρε παιδί μου, ηθοποιοί, δημοσιογράφοι, παρουσιαστές κατεβαίνουν στις εκλογές ως πολιτικοί, ως υποψήφοι, τους κράζεις και τους λες ασόβαρους. Τώρα εσύ γιατί πας και παρουσιάζεις το άλμπουμ της Λιόλιου? Άρα εσύ είσαι σοβαρός.
2: Το ίδιο το επιχείρημα δηλαδή που θα μπορούσε να πει κάποιος στον κύριο Παπανώτα το λέει και αυτός, άρα το ενισχύει. Είναι σαν να λέμε από το Happy Day στην Ευρωβουλή δεν γίνεται.
0: Μα αυτό που του είπανε το ίδιο λέει. Ναι. Άρα αυτό που λέει ο Βασίλης είναι ότι ανεξαρτήτως του ποιος το είπε, ο Παπανώτας συμφωνεί.
2: Ενισχύει το επιχείρημα, ναι.
0: Ναι, κοιτάξτε, πάντως για την ιστορία, επειδή τους παρακολουθώ χρόνια, οι ατέριαστοι πάντα στην αρχή της εκπομπής τους βάζουν ένα.
2: Πάντα. Από Victoria Secret μέχρι Dua Lipa και η Κατερίνα Λιόλιου.
0: Στο πλαίσιο αυτό η Κατερίνα Λιόλιου.
4: Μα γι' αυτό τους επέλεξε η Κατερίνα Λιόλιου.
0: Το τσίμπησε και τους επέλεξε. Αν θες κάτι να σχολιάσεις, όχι πως σε ρωτάει κανείς, μπορεί να σχολιάσεις αυτό ότι τις κάναν το χατήρι. Αλλά αν έχουν καλή σχέση και δεν θεωρούν ότι αυτό είναι υποτιμητικό με την έννοια του ότι τους διάλεξε για το μπούγιο να φέρω έναν της ενημέρωσης. Καταλαβαίνετε, όχι υποτιμητικό, ασόβαρη. Ότι ρε παιδί μου, καβάλισαν λίγο το ρεύμα της εποχής τώρα.
2: Έξυπνο ήταν και από τους δύο.
0: Αν και έγινε με συνένεση τέλος πάντων και κανένας δεν εκμεταλλεύτηκε τη θέση του άλλου, ούτε η Λιόλιου το ότι είναι της ενημέρωσης στα παιδιά, ούτε τα παιδιά το ότι κάτσε να δείξουμε ότι, ότι καθόμαστε με τους νέους, τότε όλα καλά.
2: Ναι, μωρέ.
0: Έτσι νομίζω εγώ τώρα. Και ο Βασίλης από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Και εγώ έτσι το. Ναι,
0: τα παιδιά
2: το
0: εδώ παίζουν φιδάκι, όλα καλά.
2: Ναι.
4: Α, ωραία, έχουν, τέλεια.
0: Έχουν κάνει ζεύξη και παίζουν με Bluetooth.
2: Η Κατερίνα είναι 8η πίστα εξωγήινους.
4: Έλα ρε παιδιά, γιατί δεν με προσέχετε.
5: Σε προσέχουμε, καλέ.
0: Έχασε ο Θανάση.
3: Το είπαμε λοιπόν, πριν γι' αυτό, ρε. Και άλλο θέμα.
4: Συνεχίζεται το beef μεταξύ Φίπστερ και Δημήτρη Παπανώτα.
3: Αυτό είναι ωραίο θέμα.
0: Αυτό είναι ωραίο θέμα.
3: Αυτό είναι θέμα το σύγχρονο.
0: Έχει ωραίο πινελίκι. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που μου.
5: Ωραίο δημιουργικό πινελίκι. Δεν θέλω κλασικούρες.
0: Μου απάλυναν λίγο τον πόνο εχθές.
4: Ουσιαστικά είπε ο Δημήτρη, μη μας λες για τον
2: πόνο
4: αυτό. Έλα
2: αφού γλυκά πονούσε το μαχαίρι.
0: Έλα, ρε, έλα, δεν
4: δει. Είπε ο Δημήτρης
0: Παπανώτης. Ευτυχώς η μάνα μου θα είχε πεθάνει σήμερα, Βασίλη, με αυτά που λες. Μην πεις για τη μάνα μου τίποτα. Έτσι ήταν οι εποχές τότε. Παλιά. Αυτές οι παλιές γενιές.
2: Μωρέ, γενιές δεν μας πειράξαν.
3: Για βάζει το φίλτρο, φίλο μου.
0: Ναι.
4: Είπε ο Δημήτρης Παπανώτας προχθές, πότε ήταν, ότι πήρα τηλέφωνο τον Παύλο Σταματόπουλο, αλλά δεν τον βρήκα. Όχι, του έχω στείλει μήνυμα και δεν μου απαντάει. Μόνο στον Φίπστερ απαντάει στους φίλους του.
2: Γιατί κρύβεται ο Σταματόπουλος εν τω μεταξύ.
4: Πού είναι. Συνάντησαν οι κάμερες. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, να το ψάξουμε. Λοιπόν, συνάντησαν οι κάμερες τον Φίπστερ, ο οποίος φορούσε και γυαλιά ηλίου, γιατί. Έχει και ένα attitude.
2: Παιδιά,
4: ναι, βέβαια.
2: Κάπου το πέτυχα το υπέροχο αυτό πλάνο του Φίπστερ, για... φωτογραφία δηλαδή.
5: Γιατί είναι σε εσωτερικό χώρο ο άνθρωπος.
2: Δεν ναι, ξέρω,
3: μωρέ, είναι τάση, είναι τόσο.
2: Λοιπόν, φοράει το ωραίο.
4: Ήταν στην παρουσίαση της Λιόλου.
2: Α,
4: και δίπλα του είχε και τη Σιντερέλα.
2: Ήταν και η Σιντερέλα από δίπλα. Είχε φουσκώσει, βέβαια, και το μαλάκι. Ήταν καταπληκτικός. Αν ήξερε ότι ήταν απάντηση στον Παπανώτα, θα είχα βάλει και φωνή.
4: Ναι. Λοιπόν, και τον ρωτάνε γι' αυτό.
2: Ναι.
4: Γιατί είπε, συγγνώμη, είπε ο Δημήτρης Παπανώτος ότι έχουν και το ίδιο επίπεδο στο πάτωμα.
2: Όπω.
0: Εκεί ήταν η επίθεση.
4: Μπράβο, ναι.
0: Απαντάει, λέει, μόνο στο φίλο του το Φίπστερ που έχουν το ίδιο επίπεδο του πατώματος.
4: Και λέει ο Φίπστερ. Βέβαια, θα του πρότεινα να κάνει κανένα μπάνιο, να κάνει καμιά ψυχοθεραπεία.
0: Μπάνιο, επειδή και εγώ το διάβασα, το μπάνιο δεν το λέει βρωμιάρι, ότι και καλά κάνει.
4: Εννοείται.
0: Να κάνει τώρα που κάνει ζέστη, να κάνει και κανένα μπάνιο, να αράξει τέτοιο.
2: Την ψυχοθεραπεία.
4: Πόσο λέει, δεν με νοιάζει. Πόσο λέει δεν με νοιάζει, είναι προσβλητικό για τον Παύλο Σταματόπουλο να τον βάζει στο ίδιο επίπεδο με μένα που με έχει στο πάτωμα. Εντάξει, ο καθένας λέει έχει τα δικά του θέματα. Θα του πρότεινα να κάνει κανένα μπάνιο. Σας το είπα αυτό. Είναι μια κολλημένη βίδα. Κάποιοι άνθρωποι στην τηλεόραση έχουν μπει σε ένα ρόλο ότι πρέπει να πούν κακίες για να έχουν δουλειά του χρόνου.
0: Μπα, δεν το κάνει γι' αυτό.
4: Προφανώς τώρα αυτό που λέει ο Φίπστερ δεν στέκει.
2: Θα
4: για τον
2: πω.
4: Δημήτρη Παπανώτα και θα σας πω γιατί το
2: δουλειά
4: λέω. Γιατί
2: θα έχει σε κάθε περίπτωση ο κύριος Παπανώτας στην τηλεόραση. Δεν είναι αυτό. Αλλά μια χαρά του πήγαινε ο Φίπστερ μέχρι εκεί που τον έστειλε για ψυχανάλυση. Αυτό δεν χρειάζεται. Είναι που λέγαμε και λίγο νωρίτερα. Δεν ξέρεις αν του χρειάζεται ψυχανάλυση. Μπορεί απλά να μην σε γουστάρει, βρε αγόρι μου.
0: Ναι.
3: Εντάξει, είναι.
4: Ήταν και λίγο η Σιντερέλα.
3: Είναι κάτι στάνταρ βρισχές που έχει Gen Z.
2: Δεν είναι Gen Z ο Φίπστερ. Δύο λεπτά.
4: Έχει δίκιο τώρα αυτό που λέει ο Θανάσης.
0: Για πες, μισό λεπτό, έλεγε σε Βάνο ότι κάτι είπε και η Σιντερέλα.
4: Ναι, η Σιντερέλα ουσιαστικά ήταν λίγο σαν την κακιά συμπεθέρα δίπλα του. Και έλεγε και καμιά ψυχοθεραπεία.
0: Α, είναι η modern συμπεθέρα δηλαδή.
2: Η modern συμπεθέρα.
4: Ναι, μπράβο. Σωστό.
5: Της άρεσε.
4: Ναι, μου άρεσε, θα το χρησιμοποιώ.
2: Ναι, γιατί λίγο στο τέλος της ημέρας βλέπεις ότι όλα αυτά τα νέα παιδιά Gen Z του YouTube και του TikTok και αυτά, modern συμπεθέρες εξελίσσονται. Μόλις μπουν στην τηλεόραση και τους καλέσουν και σε κανένα event του κόλου να πούμε να πάνε να πάρουν κανένα ποτάκι στην είσοδο, modern συμπεθέρες γίνονται.
3: Ξέρεις, γιατί έβλεπα και την Καλιφόρνια αυτή και καλά. Η ηρωνία δεν κολλάει καθόλου. Δεν σου δείχνω ότι είσαι πιο έξυπνη, παιδιά. Άμα ηρωνεύεις, ότι τώρα και χάρη σας κάνω και και αυτά και κάντε αυτό.
2: Ηρωνεύτηκε. Και κάνει wow, wow.
3: Ναι, και κάντε αυτό και κάντε εκείνο. Ή απαντάς ή δεν απαντάς. Τώρα ή απλά τα πράγματα.
0: Εντάξει, ρε, Θανάση, εσύ το κάνεις καμιά φορά αυτό. Δηλαδή, όταν θέλεις να την πει σε κάποιον, κάνεις από πίσω τέτοιο. Λες, ναι, καλά, και τι είπε τώρα, και σιγά το αυτό και τα λοιπά. Θέλει ένα ωραίο τέτοιο, ένα ωραίο τρόπο να απαντήσεις αυτό.
3: Εντάξει, εγώ δεν το κάνω δημόσια όμως.
0: Εδώ στην εκπομπή το κάνεις.
3: Σε σένα το κάνω.
2: Α, αυτό δεν είσαι εσύ, ρεπόρτερ στις κάμερες.
0: Εντάξει, κοίτα, η αλήθεια είναι πως περιμένεις από τη νέα γενιά να έχει ένα πιο έτσι εφάνταστο τρόπο να απαντά. Ποιο... Όχι να απαντάω.
2: Να είναι διαφορετικό, ρε παιδί μου. Βλέπεις ότι μπαίνουν τελικά για να εμπλακούν και να μου γίνουν μοντέρνοι λιάγκες. Δηλαδή η Modern Cinderella που είναι το νέο το κορίτσι του YouTube που αγαπάει όλος ο κόσμος και που δεν συμπαθεί τόσο πολύ, αλλά δίνει προσοχή και την ξέρουμε από το TikTok. Τι κάνει στην τηλεόραση αλλιώτικο από αυτό που θα κάνεις εσύ που σε 45 μέρος του συστήματος από πάντα.
0: Να, αυτό ακριβώς.
2: Κάθεται σε ένα καναπέ εκεί, βάζει απέναντι έναν που τον ψιλοξέρει, θέλει να τον ψιλογνωρίσει και λένε τα ίδια και τα ίδια
0: δηλαδή,
2: και τα ίδια.
0: Δηλαδή η απάντηση αυτό που είπα τώρα στον Άσκη που το κάνω κι εγώ είναι ότι εμείς δικαιούμαστε γιατί είμαστε 45. Ναι, γιατί αυτή η Modern συμπεθέρα, γιατί συμπεριφέρει.
2: Ναι, δηλαδή μου λέει μου τίδω, ας πούμε, όταν δεν τα βρίσκουμε, έντε τράβα κάνει ψυχανάλυση, μου το λέει και ο Φίπστερ.
0: Το έχουμε. Άστο,
3: έπεσε και η Βάνα.
2: Αυτό είναι οργανωμένο από χθες.
0: Προσπαθούμε τόση ώρα. είναι δύσκολο το πράγμα. Δεν φταίει η Βασιλική, γιατί είμαστε τώρα δεν είμαστε στο στούντιο. Θυμάστε ότι είμαστε εκτός στούντιο. Είμαστε στο γέρακα. Να βγάλουμε τον Παύλο Σταματόπουλο, αλλά προσπαθούμε να έχουμε και την Βάνα και τον Παύλο.
2: Και δεν έχουμε κανένα. Χθες λοιπόν που λες, εδώ που είχε πάρει τα κόζα και τα ηνία η Κατερίνα Μπούκα μας. Την ώρα που έπαιζε το φίλε τη Εβάνα, μου έκανε από μέσα σήματα κόψε λαιμό και βγάζει ακουστικά και μου κάνει. Έλα, λάκα μου, 10 λεπτά σήμερα.
5: Όχι, το είπα έτσι. Είπα 10 λεπτά να σου πω γιατί. Γιατί θα το παίρνω όλο στην πλάτη του Βασίλη, αφού εγώ δεν έχω τι να πω.
3: Δεν τρέπεσαι.
5: Όχι, είπα να το λίγο να το κάνουμε συμπυκνωμένο. Γιατί τι θα πω, θα το τράβαγε μόνο σου.
2: Μου έκανε μπούλινγκ και μου είπε.
3: Ανοίγει το τάφο.
2: Έτσι, βγάζει ακουστικό και μου κάνει.
5: Αυτό μου ανοίγει το τάφο.
2: Έλα, λάκα μου, 10 λεπτά σήμερα.
5: Μετά πες αλήθεια. Πες ότι δεν έκανα έτσι. Ότι...
0: Λοιπόν, Κατερινά, έχεις ξεφύγει έτσι.
3: Δηλαδή,
0: τον χρόνο και να μην είμαστε ενημερωτικοί, το εσύ θα φύγει.
5: Έλα, σε παρακαλώ.
3: Ένα οικονομικό σχόλιο, το χρειαζόμαστε.
5: Μα πες, πείτε κάτι.
0: Άστο, Βασιλική μου, άστο. Λοιπόν, παιδιά, Βάνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά, Σάββατο 13 Ιουνίου, τώρα αυτό το Σάββατο, My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι από τις 9 η ώρα το βράδυ. Έλα να γίνουμε μια παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Η είσοδος φυσικά ελεύθερη, δεν θα λείπει κανείς. Θα είμαστε εκεί στον Πειραιά και θα γουστάρουμε γιατί έχει και ωραία βρώμικα γύρω-γύρω.
2: Ναι. Έλα.
0: Αυτός είναι.
2: Δεν έχουμε γραμμή τελικά. Φύγαμε.
0: Έλα, πάμε.
6: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Τετάρτη, 10 Ιουνίου και είμαστε 9 λεπτά μετά τις 8. Μητέρα και γιος βρέθηκαν δολοφονημένοι μέσα στο σπίτι τους στον Λογκό Αιγίου εχθές Τρίτη. Ο 26χρονος γιος έφερε τραύμα από αεροβόλο όπλο και πολλαπλές μαχαιριές, ενώ η 54χρονη μητέρα έφερε αμυντικά τραύματα. Ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας εξετάζεται ως βασικός ύποπτος, ωστόσο αρνείται κάθε εμπλοκή. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες. Σχεδόν σύσσωμη αντιπολίτευση καταθέτει αιτήματα για την κλήση του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και του επιχειρηματία Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Τα αιτήματα πυροδοτήθηκαν από τις αποκαλύψεις που έκανε το Βήμα με τον ιδρυτή της εταιρείας του Predator να ισχυρίζεται ότι το λογισμικό δίνεται μόνο σε κράτη και ότι υπάρχει έγγραφη συμφωνία συνεργασίας με την ΕΕΠ από το 2020. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band και ελεύθερη είσοδο. Αστρολογικά, υπομονή και προσοχή στις μετακινήσεις χρειάζεται η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
2: Α4 τα περιπολικό εκεί.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
4: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
5: Green.
4: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά.
8: Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
6: Happy Mastercard Day!
10: Clear as the sky. Μία ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
12: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
13: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
14: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο εντομοαποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
0: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Τι ωραίες μουσικάρες η νέα γενιά των, των καλλιτεχνών. Αυτός είναι ο Απών, είναι το Ρεμπέτικο. Από τα αγαπημένα κομμάτια της ομάδας, εγώ το ρώτησα γιατί μου κέρδισε την προσοχή και λέω: τι είναι αυτό? Και μου λέει: Βασιλική, η Κατερίνα έκανε φανταστικό. Εσείς προφανώς το ξέρετε
1: και
0: εσείς.
1: Και ωραίο κλιπ.
2: Δεν συμφωνεί μαζί σου ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Λέει: δεν έχουμε μεγάλες φωνές. Τι είναι, λέει, τι λιάλιο και αφαίρεις.
0: Νομίζω ότι το πει συγκριτικά με τη Μαρινέλα που και η ίδια η Λιόλιου. Εγώ επίσης είδα και από το Φέρι και από τη Λιόλιου μια πολύ ωραία αντιμετώπιση στον Νίκο Χατζηνικολάου ως προς αυτό. Δηλαδή είπανε και οι δύο ότι δεν είμαστε αυτά τα ιερά τέρατα. Και αυτή, να ξέρετε, είναι η μόνη προϋπόθεση να γίνουν κάποια στιγμή.
3: Ναι.
0: Το αν έχουν τέτοια αντιμετώπιση.
3: Ο Απών που λέτε έχει βγάλει νέο άλμπουμ το οποίο λέγεται Ηχογένεια, που έχει διάφορα, έχει προσεγγίσει το, λίγο το παραδοσιακό. Πώς έχει αυτό το ρεμπέτικο. Mm. Έχει και άλλο ένα που είναι υπηρώτικο πάρα πολύ ωραίο.
1: Θα
3: που
1: τα ακούσετε.
3: Μπορείτε να τα ακούσετε.
1: Είναι καλλιτεχνάρα.
3: Όχι, ρε, Απών δεν είναι. Πολύ.
0: Είμαι και λίγο προκατηλημένο τώρα γιατί Δευτέρα θα τον. Είναι στην κατηγορία που θα βραβεύσω. Μακάρι να το πάρει.
1: Ποια είναι η κατηγορία των Mad VMA?
2: Α, ναι. Είσαι ακοπάλς.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, ποιο είναι, δεν ξέρω, ρε Βασίλη. Είναι
1: τώρα, ναι. Σε διάφορες κατηγορίες φαντάζομαι ότι θα είναι υποψηφίος ο Απών, γιατί έχει και πολλά κομμάτια.
0: Ποιο παρουσιάζω τώρα, έλα και ξέρω. Αλλά είδα τους υποψηφίους και είναι σίγουρο Απών μέσα και λέω. Γιατί το σκέφτηκα, γιατί και πέρσι τον είχα.

0: βραβεύσει. Και λέω, φαντάζεσαι να πάει 2 στα 2. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Παρακαλώ του μάπε να πάρουν τη θέση που του αναλογεί στην παρέα μα. Το μικρόφωνο σα και πείτε τα.
1: Βεβαίω, εδώ καλημέρα σα λοιπόν στο Viber. Δεν έχουμε βάλει κάποιο θέμα ημέρα, Κατερίνα.
0: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω αν χρωστάμε κάτι.
0: Το θέμα ημέρα που προέκυψε τώρα από τον break, γιατί ξέρετε εδώ η συζήτηση δεν είναι. Απλώ ανοίγουμε αέρα, κλείνουμε αέρα. Mm-hmm. Η συζήτηση συνεχίζεται από τι 6 ώρα μέχρι τι 9. Και χαμογελάμε για να κάνουμε του άλλου να ανησυχούν εδώ και 19 χρόνια. Οι κακομίριδε των FM, όπω πολύ ωραία μα βάφτισε το καλό παιδί, ο Γρήγορος Αρναούτογλου, τον Media εννοώ, έτσι. Το θέμα ήταν διαφορά ηλικίας ανάμεσα σε άντρα και σε γυναίκα, η γυναίκα να είναι μεγαλύτερη. Ποια είναι η γνώμη σας, μάπες, γιατί εδώ υπόθηκαν πολύ ωραία και δημοκρατικά, έτσι, χωρίς κολλήματα και παθογένειες του παρελθόντος, διάφορες απόψεις, που σημαίνει ότι υπάρχει συζήτηση. Ας πούμε, έλεγε εδώ ο Βασίλης ότι η γιαγιά του με τον παππού του είχαν 2 χρόνια διαφορά, η γιαγιά μεγαλύτερη και, και η κοινωνία είχε αντιδράσει. Και η γιαγιά είπε, μισό λεπτό, για το τι γράφει τώρα στην ταυτότητα, θα χάσω εγώ το Βασίλη.
1: Βέβαια, ήταν τότε θέμα. Και κοινωνικό, εννοείται, είσαι 2 χρόνια μεγαλύτερη, ας πούμε, που πας να πάρεις το μικρότερο, αλλά το προσεγγίζανε και πρακτικά, ότι αυτός, ας πούμε, δεν είναι ένας άντρας που ήδη έχει πετύχει κάποια πράγματα στη ζωή του, μπορεί να στηρίξει μια γυναίκα που τότε θα έπρεπε γιατί δεν θα δούλευε. Ναι. Οπότε τι πάτε να κάνετε, ναι, 18 αυτός, 20 εσύ.
0: Στο πρακτικά θα σου βάλω και ένα λίγο σοβινιστικό, μια σοβινιστική προσέγγιση, η οποία λέει, ρε παιδί μου, ότι ο νεότερος άντρας, ο οποίος αργεί να φανεί ότι μεγάλωσε, θα νιώθει ότι είναι σε μία, νιώτη σε ένα prime, τέλος πάντων, σε μία, πώς να το πω, σε μία άνθηση ηλικιακή, mm-hmm, mm-hmm, ενώ η γυναίκα σιγά σιγά θα φαίνεται πιο γρήγορα.
2: Απλά όλα...
0: Μιλάω για την εμφανισιακή διαφορά που τους ίδιους λογικά δεν θα τους επηρεάζει, γιατί όταν αγαπάς τον άνθρωπό σου δεν σε νοιάζει πως μοιάζει.
2: Και επίσης σε όλα αυτά, ρε παιδί μου, αντιστοιχούν σε παλαιότερες εποχές, γιατί πλέον ούτε είναι οι άνθρωποι μεγαλώνουν με τον ίδιο τρόπο να πεις ότι τι, θα μεγαλώσει η γυναίκα και θα της φανεί και ο άλλος είναι νιάτο. Δηλαδή είναι άλλα τα standards πλέον. Έχει να κάνει καθαρά για μένα με κοινωνική προκατάληψη. Γιατί ούτως ή άλλως, και το ότι ο άλλος θα είναι μεγαλύτερος, δεν σου εγγυάται τίποτα. Αυτά είναι wannabe, ίσως σε μια εποχή που ήταν πιο αυστηρά τα πράγματα και πιο δύσκολα χωρίζαμε και πιο συγκεκριμένη μια πορεία μια σχέση και των ατόμων γενικά, ειδικά ανάλογα με το φίλο τους. Οκ, να είχε κάποια βάση. Μάπες. Πλέον δεν θεωρώ ότι έχει.
0: Άρα, η γνώμη σας ποια είναι, μάπες, στους μάπες απευθύνομαι. Μία σχέση που είναι μεγαλύτερη η γυναίκα από τον άντρα, στεριώνει? Έχει τις ίδιες πιθανότητες να τελειώσει όσο όταν είναι μεγαλύτερος άντρας από τη γυναίκα ή όταν είναι ίδιας ηλικίας?
3: Εγώ πιστεύω στο μεγαλύτερο ποσοστό στη χώρα τη συγκεκριμένη που είμαστε, για αυτά που είπε η Μπούκα, δεν στεριώνει. Και θα προσθέσω και το κομμάτι ότι πρέπει να είναι πολύ παροπλισμένος και ο άντρας στη σχέση για να αντέξει πράγματα τα οποία θα του συμβούν κοινωνικά, επειδή είναι ο μικρότερος σε μια σχέση.
0: Οπότε τι είναι παροπλισμένο, τα έχει παρατήσει? Δηλαδή να έχει παροπλισμένο σημαίνει ότι είναι σε αδάνεια.
2: Να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τη μάνα του, ρε.
3: Να είναι σε αδάνεια, φίλοι, γιατί είμαστε πολύ πατριαρχική κοινωνία. Και
0: τι να είναι?
1: Οπλισμένος.
0: Οπλισμένος, ρε Θανάση, με μπέρδεψες.
1: Οπλισμένος να είναι.
3: Ναι. Όχι, να τα έχει παρατήσει. Να τα έχει παρατήσει, να είναι, φίλε, έρμεο για να αντέξει.
2: Να μην ασχολείται, τέλος πάντων, με τα
0: τώρα
2: σχόλια.
0: Το αυτό
2: θες να πεις.
0: Δεν εννοούσες
3: αυτό. Αυτό εννοούσες.
0: Να τα έχει παρατήσει για να αντέξει, δεν το καταλαβαίνω.
3: Να τα έχει παρατήσει όλα, να μην φέρνει καμιά αντίρρηση, για να μπορεί να είναι από πίσω από τη γυναίκα και να μπορεί να έχει μια ευτυχισμένη σχέση. Γιατί θα υπάρχει ο κάθε.
0: Παροπλισμένος ως προς την δημιουργία, ως προς την εργασιακή ανέλυξη κτλ.
3: Να δέχεται ότι θα είναι πλέον ο δεύτερος ρόλος.
2: Γιατί, ναι, επίσης, άμα είναι πιο μεγάλος ηλικιακά, γιατί μιλάμε καθαρά για ηλικιακό, τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή,
0: Κατερίνα, θέλω να ηρεμήσεις.
2: Δεν μπορώ να ηρεμήσω.
0: Μιλάμε τώρα.
2: Ναι, με έχει τριγκάρει μάλλον το θέμα.
3: Τι θέμα τριγκάρει μπορεί και εσύ το θρέμα?
0: Λοιπόν, το θέμα, το θρέμα.
3: Παιδιά, δεν το έχουν. Δεν λειτουργεί καλά τα δόντια μου τώρα. Θα βάλω μασέλα σε λίγο.
1: Η ερώτηση είναι, γιατί όμως έχουμε κάνει την θεωρητικά ανατροπή τώρα, και εκεί που το σύνηθες ήταν η γυναίκα μικρότερη από τον άντρα, βλέπουμε ή να το έχουμε φέρει στα ίσα, ή να είναι και περισσότερο μεγαλύτερες οι γυναίκες από τον άντρα? Γιατί επειδή αυτό... απελευθερωθήκαμε από το κοινωνικό, ή κάτι βρίσκουμε σε αυτό που μας αρέσει?
0: Η κουμπάρα μου, η Ζέτα, λέει εδώ, η προγιαγιά μου 17 χρόνια μεγαλύτερη από τον προπαπού μου.
2: Τι
0: μια
2: λες,
0: χαρά τα πήγαν μεταξύ τους.
2: Και η Κυριακή λέει ότι η γιαγιά περνούσε τον παππού 10 χρόνια.
0: Ορίστε.
2: Μωρέ, μπράβο.
0: Να τα.
4: Άξι.
0: Αυτό είναι μια επανάσταση.
3: Και εμένα ήταν.
2: Ναι, ναι, για τότε
3: μεγαλύτερη.
2: Ήταν σίγουρα επανάσταση. Okay. Σίγουρα, σίγουρα.
0: Γιατί... Και αντίστοιχα, βέβαια, και η κοινωνία δεν νομίζω να τα παράτησε εύκολα από το σχόλιο.
2: Όχι.
0: Πρέπει να παίξει και εκείνη δυνατή μπάλα.
2: Ναι, ναι, αλλά καθόλου. Πάντα κάτι θα σχολιάσουν. Αντίστοιχα, αν βρει έναν άντρα πολύ μεγαλύτερο, πάλι δεν θα σχολιάσουν.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ναι, δεν είναι.
0: Δυστυχώς, νομίζω ότι λιγότερα σχόλια. Δηλαδή, 10 σχόλια θα πάρει το μεγαλύτερη γυναίκα και 7 θα πάρει το
1: γίνεται μεγαλύτερο. Άλλο, ναι. Γίνεται άλλο shaming. Δηλαδή, η γυναίκα που θα βρεθεί με μεγαλύτερο άντρα γίνεται slut shaming, ξεκάθαρα. Πας για τα λεφτά και λοιπά και το. Όλο το έργο που ακούμε
0: τα προνόμια
1: πίσω,
0: ναι. Λοιπά, ναι.
1: Ο άντρας που θα πάει με μεγαλύτερη γυναίκα γίνεται ένα shaming. Ωρε θύμα, ρε λαλάκα, πώς την πάτησες έτσι. Ναι. Και αντί να πάρεις κανένα πιπίνι, ας πούμε, πήρες τη θιά.
2: Ναι,
0: θα σου ρουφίξει το μεδούλι.
1: Ναι, ναι, αυτές οι παπαριές.
3: Πάντως, παιδιά, εγώ ξέρω ότι ο άντρας μέσα σε μια σχέση με μεγαλύτερη οριμάζει και γίνεται καλύτερος.
2: Μέσα σε μια σχέση με οποιαδήποτε.
0: Έχεις κάποιο συγκεκριμένο στο μυαλό σου ή το λες γενικά?
3: Όχι, είχα.
2: Και έχουμε και μια άλλη άποψη.
0: Έχω ανησυχήσει γιατί χωρίς σε καταλαβαίνω επικίνδυνα. Παρακαλώ.
2: Και έχουμε εδώ και μια εναλλακτική άποψη. Παιδιά, μπαρούφες όλα. Όλα για το χρήμα γίνονται.
0: Α, μπράβο. Σοβδοτικός ωραίος, μάγκας.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Άντρας ή γυναίκα τώρα, για να μην δείτε τώρα.
2: Άντρας.
0: Άρα σωστά τα λένε για μας.
2: Έχουν λοιπόν αρχίσει να στέλνουν οι μάπες πάντως.
0: Ωραία. Έχουμε την Αμάντα και αμέσως μετά δεν θα κάνουμε επίσης. Θα κάτσουμε να τα πούμε αυτά τη σχεδόν τώρα. Ξέφτησε. Χάλασε το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή. Βασικά, εγώ θα πω: χάλασε το κινητό σου. Σου έχω λύσει. Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes είναι εκεί. Θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12 εγγύηση, παρακαλώ, για να μην του το ξαναφέρει. Τόσο σίγουροι είναι ότι θα στο διορθώσουν. Θα στο επισκευάσουν για την ακρίβεια. Οπότε, αν έχει χαλάσει το κινητό σου, μην πανικοβάλλεσαι, μην αγχώνεσαι. Δεν είναι ένα ζόρι παραπάνω στα ήδη υπάρχοντα. Και αυτό το εγγυάται η Vodafone και το Vodafone Tech Service. Με εγγύηση, ξαναλέω, για 12 μήνες, εξυπηρετείται από όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.

0: Δόξαση.
1: Αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Αμάντα Φούντι.
2: Έλα, Αμάντα, τι κάνεις?
3: Γεια σου, Αμάντα.
4: Καλημέρα.
5: Γιατί πέσαμε έτσι, ρε παιδιά?
2: Σάββατο, καλημέρα. 13 Ιουνίου, εκτός από το πάρτι μας. Όσοι δεν είστε στον Πειραιά, δηλαδή θα είστε εκτός Αθηνών, μπορείτε να πάτε στα Καλλιστεία Πέλλας, στο κέντρο καταρακτών Έδεσας. Παρουσιάζει η Στέλλα Πεζαντάκου. Εντάξει, είμαστε.
4: Ναι.
2: Σα λέω και για την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, Βασίλη.
3: Έχουν κλείσει υποψηφιότητες.
2: Έλα, πάμε.
3: Καλώς.
2: Έλα, Αμάντα μου. Αμάντα.
5: Τι θέματα είναι αυτά?
2: Πολλά θέματα.
5: Και τα βρίσκεται, έλα, Παναγία.
2: Ναι. Να σου πω κάτι τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Ναι. Τι συμβαίνει? Έχουμε σήμερα τον τέταρτο τελικό.
5: Σήμερα, ναι, μπασκετικά. Μπορεί να έχουμε πρωταθλητή το βράδυ.
3: Μπορεί και να.
2: Αν το πάρει ο Ολυμπιακός, έχουμε πρωταθλητή. Αν το πάρει ο Παναθηναϊκός.
6: Παράταση στο δράμα μέχρι Σάββατο.
5: Είναι στο 2-1 η σειρά, με τον Ολυμπιακό να έχει το προβάδισμα. Στις 9 στο ΆΚΑ θα δούμε αν θα γίνει το 3-1 και θα τελειώσουν όλα εδώ σήμερα. Επιτέλους, λέω εγώ, γιατί ξεκινάει το Μουντιάλ αύριο.
6: Όλα
5: μην ξεχνιόμαστε. Ή αν θα έχουμε το 2-2 και ο Παναθηναϊκός θα στείλει τη σειρά στο 5ο μάτς.
2: Ρε παιδιά, ωραία. Συγγνώμη, μην κάνω τώρα το Θανάση που του τη λέω γι' αυτό. Μην αλλάξω θέμα. Πάμε στο μπάσκετ και μετά θέλω να ρωτήσω κάτι για το Μουντιάλ. Γιατί...
6: Ναι. Για το Μουντιάλ και εγώ έχω να πω πάρα πολλά. Γιατί ωραία. Θεωρώ θα είναι.
5: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε για. Γι' αυτό το
2: έχουμε
5: βράδυ
2: πούμε,
5: τα σπουδαία.
6: Έχουμε πολλά να
2: πούμε. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εχθές ανέβασε ένα story, λοιπόν, που έγινε viral. Που κάποιος, κάπου είναι στο Λαύριο, μου είπανε. Κάπου είναι ο άνθρωπος, νύχτα τρέχει, κάνει τζόγκινγκ.
3: Ναι.
2: Και κάποιος του φωνάζει, τον βρίζει.
6: Τράκαρε με τα μάξι.
2: Οπότε αυτόν που τράκαρε βρίζει.
6: Κάποιος του φώναξε.
2: Άρα το ίδιο είναι.
3: Εγώ από ό,τι κατάλαβα.
2: Εννοώ ότι κάποιος από γύρω
3: ήταν του κάπου με τα μάξι μόνος του, κάπου ψιλοστούκαρε τέλος πάντων ο άνθρωπος, και κάποιος που τον είδε του φώναξε, Δημήτρη,
2: βγήκε
3: το δικά του.
2: Ναι. Και τότε εκείνος έδεσε. Λέει στο TikTok, αυτό έχει γίνει viral, 5.000 ευρώ μετρητά σε όποιον του βρει αυτόν που τον έβρισε και τον φέρει.
3: Τα λιγουρεύομαι.
2: Τι να πρωτοσχολιάσω για αυτό?
6: Εγώ θα πήγαινα, Βασίλη.
3: Πάω τώρα που το μαθαίνω, τρέχω.
2: Εσείς θα πήγαινατε έναν αθώο να τον παραδώσετε για να πάρετε τα 5.000.
6: Όχι, εγώ θα πήγαινα να παραδώσω εμένα.
2: Συγγνώμη, να γίνω τώρα και θα γίνω λίγο φλόρο.
3: Μοιάζομαι κυνηγός κεφαλών.
2: Αυτά τα 5.000 τώρα, τι είναι, πού είναι, πώς δεν έσχεσαι, αυτά αποδείξεις.
3: Άρε φλόρο,
6: από τράπεζα ήταν.
5: Πήγε και σκέφτηκε ο άνθρωπος πρωί-πρωί.
4: Ποιος ασχολείται, παιδί μου, με
6: 5.000? Να μην την έχει.
2: Παιδιά, καταρχάς μιλάτε ένας πάνω στον άλλον.
4: Ναι, σταματήστε λίγο.
2: Λοιπόν, αν έχω 5.000 εγώ, καταρχάς απαγορεύεται να έχω και να μην δηλώσω στην τράπεζα από που τα έχω. Δηλαδή να πάω τώρα να τα καταθέσω.
3: Δηλωμένα θα είναι.
2: Και γίνει ο έλεγχος, θα μου πούνε πού τα βρήκες αυτά και τα βάλεις στον λογαριασμό.
3: Ο κύριος που τα δίνει θα τα έχει δηλωμένα. Αυτό είναι φάκελο.
2: Άλλο λέω, βρε.
3: Εσύ που θα τα
2: πάρεις.
3: Εσύ που θα τα πάρεις,
2: ναι,
3: θα στα κάνει δωρεά.
4: Φεύγει. Ναι, μπορείς.
2: Okay.
6: Στοπε.
3: Θα τσουμπήσει και λίγο το μαγουλάκι και έγινε δωρεά.
2: Ξέρω ότι ήταν φλωρική ερώτηση, αλλά ήθελα να ρωτήσω γιατί λέω. Εγώ, εμένα ο λογιστής μου δεν με αφήνει ένα κατοστάρικο να βάλω.
3: Ωραία, μπορούμε τώρα να πάμε να πιάσουμε ένα random τύπο να τον παραδώσουμε.
2: Ναι.
4: Μήπως έχουν στην μπούκα, ρε παιδί μου, γιατί γενικά τώρα για τέτοια ποσά θα μου πεις είναι ανάλογα, βέβαια.
2: 5.000 το θεωρείς μικρό ποσό, Κατένα, γιατί πριν με τις αδράνειες μας έλεγες κάτι άλλο.
4: Όχι, παιδί μου, ναι, δεν είναι καθόλου μικρό
2: μας
4: ποσό. Μας
2: έλεγες ένα ευρώ η μπύρα και τέτοια μας έλεγες. Γι' αυτό σου λέω, τα 5.000 ευρώ είναι 5.000 μπύρες.
4: Αναιρέσεις.
2: Το λέω για να ναι, αυτό έχει.
4: Γιατί αναρωτιόμουν ποιες είναι οι αδράνειες, αλλά λέω άστο να πες κάτω.
2: Αναιρέσεις λέγεται το φεστιβάλ.
4: Αναιρέσεις, ναι. Αυτό που θα πάμε με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο την Παρασκευή.
5: Παρ' όλα αυτά, ας μην παίρνουμε τα βλέμματα από το ότι το βράδυ μπορεί να έχουμε πρωταθλητή Ελλάδα στο μπάσκετ.
3: Καλά, δεν είναι και εύκολο.
2: Μισό λεπτό. Εγώ δεν το είπα τώρα για το κουτσομπολιό.
5: Δεν είπα ότι είναι εύκολο. Είπα μπορεί.
2: Το είπα. Ηρεμήστε και οι δύο. Λοιπόν, εγώ το είπα αφενός.
5: Εγώ έχω πει από την αρχή ότι δεν είναι εύκολο. Εσύ έλεγε πάμε σκούπα, τρώμε
2: μηδέν και τα λοιπά. Τάπε. Πάλι έπεσε κουβά μπήκε. Λοιπόν, περιμένετε λίγο τώρα.
6: Αθλητικά, καλά.
2: Εγώ μιλάω τώρα ραδιοφωνικά. Αυτό το δίνω ένα 5.000 για να μου φέρετε ότι είναι σε επικήρυξη ένα τύπο. Μου με γαργάλισε και ήθελα να το σχολιάσω. Αυτό. Τώρα, αν θε να το προχωρήσει, που δεν θέλω, μπορεί να το συνδυάσει με μια έτσι πόλωση που υπάρχει και σήμερα και εκφράζεται ακόμη και αν μάλλον όχι ακόμη, αν δεν εκφράζεται τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, ποιον θα εκφραστεί. Αυτό λέω.
3: Η Μαριάννα εδώ, η φίλη μας, η Μάπισσα, μας τα εξηγεί πάρα πολύ ωραία και τυπικά. Λογίστρια εδώ, Μάπες μου.
5: Ναι.
3: Μπορεί να σου δώσει τα χρήματα. Ναι. Θα πρέπει κανονικά να τα δηλώσει και στην εφορία και να πληρωθεί φόρος, γιατί δεν έχετε συγγενική σχέση πρώτου βαθμού. Δεν είναι.
4: Ποιος θα τον πληρώσει το φόρο? Αυτός που θα τα πάρει, αυτός που θα τα δώσει.
3: Προς Θεού, εγώ που δίνω το 5.000 δεν θα δώσω και ένα 24%.
4: Αυτό, ναι.
2: Τώρα που λύθηκε το πράγμα και μέσω των μαπών, μπράβο, μα ευχαριστώ.
3: Ευχαριστούμε, Μαριάννα.
2: Πάμε στα αθλητικά. Ωραία, δεν έχει κάτι άλλο να πει για σήμερα το βράδυ. Είναι η σειρά των τελικών.
5: Έτσι έχουν τα πράγματα.
2: Στο ΆΚΑ σήμερα, έτσι. Τι ώρα, στις 9 είναι, στις 10.
5: Στο ΆΚΑ 9 η ώρα, 9 η ώρα, όπως πάντα.
2: Άντε, να σου πω κάτι. Έτσι που έγιναν τα πράγματα, ας το πάρει ο Ολυμπιακός να τελειώσουμε, να τελειώνουμε, γιατί βαρέθηκα να φοβάμαι στον αγώνα τι θα δουν τα μάτια μου.
3: Ω, ξενέρωτο αυτό που λες.
5: Έχουμε επίσης και άλλα πράγματα να κάνουμε. Αρχικά έχουμε Μάλτα, Champions League. Δεν γίνεται όλα μαζί. Εμένα η γιαγιά μου λέει: δύο καρπούζια κάτω από μία μασχάλη δεν χωράνε.
3: Η δικιά σου γιαγιά το έχει βγάλει αυτό.
2: Ωραία, πάμε στο Μουντιάλ. Έλα.
5: Πριν το Μουντιάλ, να σας πω ότι έχει Champions League και ανδρών και γυναικών. Διεξάγεται στη Μάλτα. Φύγανε χθες οι αποστολές, είναι εκεί ο Ολυμπιακός ήδη από εχθές. Σήμερα οι γυναίκες παίζουν κόντρα στη Ματαρό στις 10 η ώρα. Έχουμε μετάδοση από το Mega News.
3: Ωραία. Ωραία. Ωραία.
5: Γιατί το Mega News είναι πάντα μπροστά σε ό,τι αφορά τις γυναίκες. Έχει πάει εκεί πέρα να στηρίξει και να καλύψει το Champions League. Σήμερα είναι λοιπόν ο ημιτελικός αγώνας με στόχο την πρόκριση στο τελικό. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.
2: Καλή
5: και θα το παρακολουθούμε και αυτό, αλλά έχουμε να παρακολουθούμε και το Μουντιάλ.
3: Βέβαια.
5: Θα
3: προλάβουμε.
5: Αύριο.
3: Ναι.
5: Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε με τίποτα ήδη.
2: Διάβαζα για τα εισιτήρια ότι είναι λύση στο Θεό.
6: Ναι, ο Τραμ απάντησε, λέει, δες το από το σπίτι σου.
2: Έτσι είπε.
6: Έτσι είπε.
2: Ωραίος ο Τραμπ.
6: Ναι, λέει, δεν σας
4: δηλώνω. Ωραίος όπως πάντα.
6: Ναι, γενικά, σωματικό έλεγχο σε τριτοκοσμικές χώρες. Αυτό που κρίνουν οι Αμερικάνοι τριτοκοσμικές.
5: Έχουμε.
6: Δηλαδή, είσαι Νεγάλη. Α, είσαι. Μαύρε. Έλα να σε ψάξω.
2: Ναι,
6: Αιγύπτια,
2: ναι, ναι.
6: Έλα να σε ψάξω. Α, ο κύριος Νορβηγός θα περάσει.
2: Αν δεν ήξερα το περιστατικό.
3: Εμάς θα μας έχουν να δεις με Σενεγάλη και τέτοια.
6: Δεν παίζουμε εμείς μαζί.
5: Δεν
6: καταφέραμε να
5: προκριθεί.
2: Αν δεν είχα ακούσει εχθές, ερχόμενος από το. Ο ταξιτζής ο άνθρωπος που με έφερνε, δεν θα το πίστευα που το είπε τώρα ο Θανάσης. Είναι λοιπόν ένας σωμαλός διαιτητής. Σωμαλός δεν είναι.
6: Ναι, ναι.
2: Στον οποίο δεν επιτράπει να συμμετέχει στο Μουντιάλ. Τη δουλειά του δηλαδή να πάει με λίγα λόγια. Γιατί έχουν αυτές τις αυστηρές διατάξεις οι εισόδου στη χώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να μείνει έξω. Ή δε FIFA είναι.
6: FIFA.
2: Ναι, ο φορέας που διοργανώνει το Μουντιάλ λέει: νύπτει τα σχήρας της. Λέει: εγώ δεν ανακατεύομαι.
6: Πήρε,
2: η κάθε χώρα έχει το δικό της νομικό πλαίσιο και τους δικούς της νόμους, τέλος πάντων, στους οποίους εμείς εισόδους στη χώρα, τους οποίους εμείς δεν ανακατευόμαστε.
5: Και όχι μόνο εισόδου στη χώρα, γενικά τους δικούς της νόμους. Γιατί βλέπουμε και το πρωτόκολλο κεραυνών, για παράδειγμα. Το πρωτόκολλο κακοκαιρίας. Υπάρχει περίπτωση να δούμε αναβολή αγώνα, γιατί σου λέει ότι αν πλησιάζει κακοκαιρία στα 8 μίλια, οφείλει ο αγώνας να σταματήσει εκείνη τη στιγμή.
4: Καλά,
5: μέχρι
4: γενικά,
5: να περάσει τορνέιντο, κακοκαιρία.
6: Τορνέιντο.
4: Γενικά δεν ανακατεύεται και κανείς με αυτόν τον άνθρωπο, ούτως ή άλλως. Τώρα η FIFA θα βγάλει το φίδι από την τρύπα.
5: Όχι καλή... μόνο τορνέιντο και για τους κεραυνούς.
6: Η FIFA του τα δώσει όλα, μπουκα μου, τι δεν ανακατεύεται.
3: Ρε παιδιά, ένας άνθρωπος όμως ξεκίνησε από το σπίτι του να πάει στη δουλειά του που είναι διαιτητής, προφανώς παγκόσμιος και διεθνής και αυτά.
4: Α,
6: τώρα και εσύ, Σενεγαλέζος.
2: Ω Θεέ μου.
6: Θα σφυρίξα μέσα στα πάτρια.
5: Μία και σήμερα. Μία και σήμερα. Μα
3: θα έρθει, θα σφυρίξει, θα φύγει.
2: Παιδιά, το
5: γράφεται ήδη η ιστορία χωρίς να έχει ξεκινήσει. Έχουμε και την έξυπνη μπάλα, έχουμε τον πρωτόκολλο των κεραυνών, έχουμε τη ζέστη τη φοβερή. Να δω πώς θα παίξουν.
2: Τίποτα πάντως για να το λήξω.
6: Ανάποδες ώρες.
2: Η Αμάντα καλά το λέει. Ισχύει. Και συνεχίζει να μιλά για το Μουντιάλ. Αλλά εγώ τώρα, επειδή ο αρχίζει πραγματικά να ανησυχώ αυτόν τον τύπο. Μετά που είδα και πώς φέρθηκε στην δημοσιογράφο που πήγε να το πάρει.
4: Νέο συμβάν.
2: Παιδιά, ότι το μόνο που έχουμε να περιμένουμε είναι στοϊκά. Δεν τον πτωεί τίποτα. Το μόνο που περιμένουμε να περιμένουμε είναι στοϊκά να χάσει τις εκλογές σε 2,5 χρόνια.
4: Ας ελπίσουμε δηλαδή, αλλά έτσι φαίνεται.
2: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν τον κουνάει κανείς και τίποτα.
6: Είναι παθικά άλλο μπάγκο.
4: Δεν νομίζω ότι προσπαθεί κιόλας κάποιος να τον κουνήσει, ρε παιδί μου.
6: Εξυπηρετεί πολλά συμφέροντα.
2: Ναι, κάτι θα εξυπηρετεί. Δεν μπορεί να τον αφήνουν έτσι. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, ρε μαντάμ. Ναι, έχουμε κάτι άλλο. Πρεμιέρα Μουντιάλ, ποιος. Ξέρουμε.
5: Μεξικό σίγουρα.
6: Νότια Αφρική. Μεξικό, Νότια Αφρική.
5: Ναι, Μεξικό, Νότια Αφρική.
2: Τι ωραία που θα είναι. Ακόμη για αυτούς που δεν ξέρουν, τώρα να δεις. Δύο τελείως διαφορετικούς πολιτισμούς να αναμετρώνται.
6: Το Μεξικό, να πούμε, κάπου εδώ να πούμε, το Μεξικό κάνει το εξής ιστορικό. Είναι το ιστορικό γεγονός. Το Μεξικό είναι η τρίτη φορά που διοργανώνει Μουντιάλ, γιατί είναι συνδιοργανώτρια μαζί με τον Καναδά.
2: Α, ναι.
6: Βεβαίως.
5: Ναι, είναι μαζί με τον Καναδά και της είπα, είναι η τρίτη φορά που το Μεξικό διοργανώνει ή φιλοξενεί τη διοργάνωση. Και γίνεται η πρώτη χώρα.
2: Συγγνώμη, εγώ δεν είχα ιδέα. Άρα οι διοργανωτές είναι ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.
5: Ναι, για πρώτη φορά θα δούμε τρεις χώρες να συμπράττουν και να φιλοξενούν το Μουντιάλ.
6: Το Μεξικό το έχει διοργανώσει το 70, το 86, που το πήρε το 86 από την Κολομβία.
2: Θυμάμαι γιατί είχαμε και τα χαρτά και τα πανίνι. Που...
6: Μπράβο.
3: Βεβαίως.
6: Και το 70 λέγανε ότι ήταν και η καλύτερη Βραζιλία που είδαμε ποτέ να παίζει. Ήταν το καλύτερο Μουντιάλ.
3: Εμείς τώρα που συνήθως δεν περνάμε και για να παίξουμε, αλλά αν θέλαμε να το οργανώσουμε, με ποιες δύο χώρες θα μπορούσαμε, πρέπει να είναι γειτονικές.
6: Αντικειμενικά
2: με
6: τώρα.
2: Με την Κύπρο.
6: Όχι. Αντικειμενικά με Τουρκία και Ιταλία.
3: Τουρκία και Ιταλία, Η Βουλγαρία ή όχι, δεν θέλω.
6: Όχι. Θέλει γήπεδα μεγάλα.
2: Α, για μεγάλα γήπεδα.
3: Εμείς δεν έχουμε, αλλά Τουρκία και Ιταλία.
6: Ελλάδα έχει στο ρημαδί το ΟΑΚΑ.
2: Ρημαδί.
6: Ρημαδί.
2: Γαλλικά το
6: ρημαδί. Είναι. Κοίτα, έχει την Αγία Σοφιά η οποία είναι μικρή πολύ. Το Καραϊσκάκι που λένε τώρα με την ανάπλαση θα πάει 50 και ο Βοτανικός όταν θα γίνει. Και μετά πας στα μεγάλα παιχνίδια, τα μεγάλα γήπεδα της Τουρκίας και Ιταλίας.
2: Γιατί δεν έχουμε το γιατί κουλέ, δεν έχουμε το.
6: Ναι. Να τους πας εκεί.
2: Δεν έχουμε το άλλο.
5: Εκεί το ΑΣΔΕΚΑ στο Μεξικό είναι πάνω από 87.000.
3: Α, δεν
2: τι
3: μπορούμε.
2: Λες, ρε.
6: Ναι, ρε, μεγάλα γήπεδα.
2: 87.000 κόσμο γήπεδο.
3: Πού να του φέρει αυτού του Αγρίνου του Πανετολικού να κάνουν το μάτς.
6: Η Αμερική έχει πολύ μεγάλα γήπεδα λόγω του NFL. Δηλαδή το American Football. Θα δει τώρα γήπεδάρε 90-100.000. Το MetLife. Το MetLife, α πούμε.
3: Βλέπουν μπάλα τώρα, κύριε παιδί μου, ή από τι οθόνε.
2: Δεν ξέρω, ρε Βασίλη, μου το λε και με παράπονο.
6: Έχω μπει, εγώ θα σου πω.
3: Φαίνεται μπάλα.
6: Έχω μπει στο MetLife πάνω-πάνω, με χιόνια τώρα, έτσι. Να μιλάμε τώρα να ρίχνει μείον 2 Χριστούγεννα Νέα Υόρκη. Τρομερή ζέστη για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω τι είχαν
3: από
6: κάνει.
3: Από τον κόσμο και την ένταση.
6: Όχι, μάλλον από κάτω από τα καθίσματα. Κάτι θερμενόμενα. Δεν ξέρω γιατί είναι κάμπριο, είναι όλο έτσι.
3: Ναι.
6: Οπότε ήμασταν πάνω-πάνω στο Θεό. Λέω τώρα τι θα δούμε. Έβλεπες πάρα πολύ ωραία. Και τρομερή ενέργεια γενικά σου δίνει το γήπεδο. Δεν έχω ξαναμπεί σε πιο μεγάλο γήπεδο. Είχα πάει στο Καμπνού. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο που έχω πάει.
2: Μάλιστα.
6: Ήταν 110 λοιπόν, νομίζω.
5: Η Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών. Γιατί μπορεί να μην πήγανε οι άντρες, αλλά να δείτε που θα πάνε οι γυναίκες. Αυτές θα μας βγάλουν στο πρόσωπο.
2: Άντε, μπράβο.
5: 3-2 κέρδισαν τη Γεωργία και τερμάτισε πρώτη η Ελλάδα στον όμιλό της για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2027. Βεβαίως. Και θα σας αφήσω.
6: Α, πριν μας αφήσεις, θέλω να σε κάνω μια ερώτηση, Αμάντα. Σημαντική. Γιατί δεν το ξέρω, εσύ είσαι σε δημοσιογραφικά. Τι γίνεται, λύσε μου την απορία με Κωνσταντέλια.
2: Κωνσταντέλιας.
5: Δεν έχουμε κάτι επίσημο, οπότε τι γίνεται.
3: Τι είναι να γίνει.
6: Γιατί, ρε παιδιά, εγώ θα το πω γιατί δεν με
5: δημοσιογράφω. Αυτό είναι μια φήμη που ακούγεται τώρα.
2: Μην μου πεις τώρα κάτι που διάβασα και σε ένα τίτλο γιατί είναι για Χοβάς.
6: Αυτό παίζει παντού όμως.
2: Τι είναι αυτό τώρα.
6: Παίζει παντού. Η θρησκεία το απαγορεύει να παίζει.
2: Αυτού νου,
6: αλλά αυτό είναι ο Κωνσταντέλιας.
5: Και τι σε νοιάζεσαι.
2: Ωραία,
6: δεν έχουμε ένα καλύτερο δεκάρι.
5: Τι μάνα του είσαι.
2: Στα αθλητικά στο ράδιο για Χοβάς. Θα το μελετήσουν το θέμα. Εμάς τι μας νοιάζει. Ό,τι θέλει ο άνθρωπος βάσει τις θρησκείες του. Άμα η θρησκεία του. Γιατί συγγνώμη, όταν έχουν ραμαζάνι οι αθλητές που δεν τρώνε και δεν πίνουν νερό, όταν έχουν αγώνες και πίνουν όταν δύσει ο ήλιος, τους λέει κανένας τι να κάνουν.
6: Όχι, αλλά αυτοί παίζουν τουλάχιστον. Αυτός δεν θα παίζει, ρε.
2: Αφού δεν τον επιτρέπει η θρησκεία του.
6: Ρε, τι έχουμε
3: πάει. Είναι σαν να σας έχω πει εγώ ότι είμαι vegan και μετά τρώω το τοστάκι.
2: Όχι, ρε, δεν θα παίξει αυτό.
5: Γιατί δεν θα πάει.
6: Θα αποσυρθεί, ρε.
3: Μάλιστα.
5: Έγινε τώρα.
6: Δεν ξέρω, έτσι λένε.
5: Δεν έγινε. Αυτό είναι τώρα μια φήμη που κυκλοφορεί.
2: Έλα, νομίζω ότι είναι μια. Όχι του Θανάση βλακία, εγώ το διάβασα. Μια βλακία έτσι για να πούνε ότι είναι η Χοβάς ο Κωνσταντέλιας. Κάπως αυτό.
3: Οκ.
5: Όταν έχουμε κάτι επίσημο, θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε.
2: Ναι, όταν θα έχουμε. Πέρα από την πλάκα όμως τώρα, άμα έχουμε κάτι επίσημο, να ξέρουμε και. Όχι από εσάς, γενικά, να δοθεί και μια δικαιολογία. Γιατί τώρα αυτά τα πράγματα που αποτρέπουν. Μια θρησκεία δεν μπορεί να αποτρέπει την ανάπτυξη ενός ανθρώπου, είτε επαγγελματική είτε προσωπική. Αυτό είναι μια κοινωνική συζήτηση. Αυτό δεν το λέω επειδή για τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Το λέω και για τους χριστιανούς, ορθόδοξους ή για τους μουσουλμάνους. Δεν μπορεί τα πιστεύω σου να κόπτουν την εξέλιξή σου. Τουλάχιστον θα μου πεις ποιον νοιάζει. Αλλά εγώ ως κοινωνία θα έπρεπε να το συζητήσω αυτό, νομίζω.
5: Καλά, νομίζω ότι συμβαίνει γενικά αρκετά συχνά. Ειδικά στο συγκεκριμένο που λέμε, είναι πάρα πολλά τα όχι που έχουν.
2: Θα μου πεις ο καθένας ότι θέλει και άμα το πιστεύει αυτό και το θέλει.
3: Ναι. Θα με επιλογήσει. Εγώ δηλαδή μπαίνω σε ένα πλαίσιο που νιώθω την ανάγκη να μπω.
2: Άρα η επιβολή είναι το πρόβλημα εδώ, αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει επιβολή και ο άνθρωπος το θέλει, μεγιά του με χαρά του.
3: Βέβαια.
2: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Αμάντα. Ήθελες κάτι άλλο, σε διακόψα.
6: Ναι, εγώ την διέκοψα.
5: Για τις απολαύες των διαιτητών, με αυτό σας άφηνα, γιατί έχουν την τιμητική τους οι διαιτητές γενικότερα. Στο Μουντιάλ, λοιπόν, υπάρχει μια έρευνα των Times, η οποία λέει πως αναμένεται να αμυφθούν οι διαιτητές με πάνω από 100.000 ευρώ για τη συμμετοχή τους. Σχεδόν τριπλάσιο ποσό σε σχέση με τα προηγούμενα Μουντιάλ.
4: Πού τα βρήκαν όλα αυτά τα λεφτά?
5: Γενικά θα είναι το πιο ακριβό Μουντιάλ, γιατί και τα έπαθλα έχουν ανέβει περίπου στο 50%.
6: Βλέπω στο επόμενο Μουντιάλ να σφυρίζουν Μητροπολίτες.
2: Άρα... Μα δεν έχουν ανάγκη αυτοί.
4: Άντε ντε.
2: Αφού το ανάποδο είπες τώρα.
4: Θα ξεκουνηθούν αυτοί τώρα.
2: Ήθελες τώρα να πεις για τους παπάδες.
6: Εντάξει, ήθελα να το κολλήσω, δεν μπορώ.
2: Εντάξει, το ανάποδο συμβαίνει. Γιατί μιλάς για την αύξηση τώρα. Πήραν από το 5.000 και πόσο λέει.
4: Ναι, για την αύξηση.
2: Μα το αστείο θα ήταν να μην πάνε.
3: Λίγα δεν είναι.
6: Είναι 100.000 εδώ σου είπε.
3: Λίγα δεν είναι.
2: Συνολικά.
4: Στο καθένα δεν είναι 100.000.
2: Όχι. Ένας διαιτητής μπορεί να παίξει 3 μάτς, να παίξει 5 μάτς, να παίξει 10 μάτς.
6: Ένας διαιτητής, να ξέρεις, ένα παιχνίδι απλό Champions League παίρνει 12.000.
3: Ρε, είναι Μουντιάλ τώρα, κορυφαίο γεγονός. Εγώ περίμενα ότι θα βγάλουν καλά λεφτά.
2: Κοίταξε, εφόσον να παίρνουν από τα εισιτήρια που σου λέει ότι ξεκίνησαν με 25 ευρώ και τώρα τα εισιτήρια εκεί πέρα είναι χιλιάδες ευρώ. Πώς δεν πρέπει αυτά τα λεφτά κάπως και να πληρώσουν τον κόσμο?
6: Οπότε, αν είναι το παιχνίδι, Δημήτρη μου, κάνα 20.000 δολάρια και κάνα ημιτελικός 30, ένας διαιτητής αν παίξει 3-4 παιχνίδια, τα έχει βγάλει τα 70.000.
3: Λίγα είναι, παιδιά, είναι λίγα τα λεφτά.
2: 2-4 να γίνουμε, Αμάντα.
5: Θα το ξανασκεφτούμε.
6: Τώρα πάει.
3: Εδώ πάντως, μία λεπτομέρεια που μας λέει ο φίλος Νίκος για τον διαιτητή από τη Σενεγάλη, λέει ότι ο άνθρωπος όχι απλά έχει διαβατήριο, αλλά έχει και διπλωματικό διαβατήριο.
4: Ναι, ρε παιδί μου,
3: και απλώς δεν το
4: πόσο αναχρονιστικό όλο αυτό.
2: Δεν είναι αναχρονιστικό, είναι μαύρος, παιδάκι μου. Δεν μπορεί, είναι κατάμαυρος.
6: Τέλος.
2: Δεν γίνεται να ταξιδεύει στον κόσμο μέσα τόσο μαύρος. Και τώρα πρέπει να τα πούμε αυτά τα πράγματα, πρέπει να τα καταλαβαίνετε μόνοι.
6: Είναι γνωστά, ρε παιδιά τώρα.
2: Πολύ μαύρος, πολύ γκέι, πολύ τρανς αυτά.
6: Με τουρμπάνι να σε δουν, είσαι τρομοκρατή.
2: Παιδί μου, με μαντήλε αυτά. Καταρχά δεν μπορεί να φά που θα σηκώσει τη μαντήλα να βάλει το κουτάλι από μέσα.
3: Έχει στοχοποιηθεί και μπουτονιέρα.
0: Κάποιες μέρες ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου πονάει. Να καθίσεις πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
7: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.

0: Records.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ψυχολογία, λογιοντάρι.
1: Εξουθενωμένη σήμερα. Πήγε να πάρει τρεις ανθρώπους ταυτόχρονα τηλέφωνο. Δεν βγαίνανε τα, οι χρόνοι. Κάναμε κάτι 45 λεπτά, πάλι 50 λεπτά, μία ώρα. Λοιπόν, και, και λέει τώρα, τελείως εξουθενωμένη. Αποφώνηση. Και τη λέω, νιώθω ότι σε κουράσαμε. Ίσως ήταν και το. Εντάξει, αναμαλιασμένη με τα ακουστικά πάνω στα μαλλιά τη. Τώρα εντάξει, τα έφτιαξε. Λοιπόν, Βασιλική Βαρδάνη, λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου για τη ραδιοσκηνοθεσία. Κατερίνα Μπούκα, οι κυρίες μας πρώτες. Και αμέσως μετά ο Βασίλης Βλάχος και ο Θανάσης Πασάς. Ο Θανάσης Πασάς και ο Βασίλης Βλάχος.
0: Πάντα εδώ και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Δεν θα βγάλει την ουρίτσα του απ' έξω.
1: Δεν έχω και ουρίτσα, τώρα πονάει από χθες. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα σας πω ότι η Pizza Fan είναι εδώ. Έγιναν και εγγένεια. Καλά. Εγώ, παιδιά, έχω αρχίσει το τερατάκι που έχω μέσα μου που το έχω σε σίγαση. Προσπαθώ να το τυθασέψω όλο το χειμώνα και τα έχω καταφέρει. Πεινάω σαν τρελό συνέχεια.
2: Έχεις μια τίγρη μέσα σου.
1: Ναι, και τώρα. Άγρια είναι καλοκαίρι, δηλαδή υποτίθεται ότι προετοιμαζόμουν για αυτό.
0: Καλά, ότι κόβει ο οργανισμός λόγω ζέστης.
2: Ναι. Να σας πω κάτι. Λόγω ζέστης, αφού είμαστε όλη την ώρα στο air-condition. Δεν μπορώ εγώ να κάτσω κάτω από το air-condition να φάω τα φαγητά μου.
1: Σας λέω δε. Έξαλλη πάλι. Ο θηλυκός τσιμιτσέλης. Σας λέω δε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο σε δύο μήνες, γιατί Αύγουστο θα βγούμε σε διακοπές ή θα κολλήσουμε τις αδειές μας για να απολυθούμε. Σε κάθε περίπτωση, προλαβαίνω σε δύο μήνες να τα ξαναπάρω τα κιλά. Γι' αυτό σας το λέω τώρα, έχω αγχωθεί. Λοιπόν, όμως δεν θα πτωηθώ και σήμερα που έχει ματσάρα θα πάρω Pizza Fan.
0: Αφού δεν βλέπεις μάτς.
1: Ναι, αλλά είναι υγιεινή η Pizza Fan και είναι και γευστική. Και θέλω την ώρα που νομίζω πως βλέπω κάτι που με ενδιαφέρει να μασουλάω.
3: Ναι. Θα δει τη σειρά του.
1: Λοιπόν, το είδα. Άρα, Θανάση, όλο με. Μου φέρνει ωραία ενδιαφέροντα θέματα και σταματάω αυτό που θέλω να πω. Λοιπόν, πίνσα μαργαρίτα, ο φίλος μου Δημήτρης Σκαρμούτσος, είναι η νέα πίνσα μαργαρίτα lime από την premium ethnic σειρά της Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη του Σκαρμούτσου, του αδερφού μου. Είναι η πρόταση που πρέπει να δοκιμάσεις, αδερφέ και αδερφή μου, και από τις 14 Απριλίου έρχεται το τέλειο match. Ήρθε δηλαδή. Με κάθε πίνσα μαργαρίτα lime, πίνσα είναι ειδικό ζυμάρι. Ωραίο. Δώρο μία green lemon lime 330 ml για την απόλυτη lime εμπειρία. Δεν έχει σημασία αν την παραγγείλεις μόνη της ή σε προσφορά. Όπου πίνσα μαργαρίτα lime, δώρο green lemon lime από την Pizza Fan. Θέλω εδώ να κάνω και μια ανοίξη γιατί γουστάρω. Ότι άνοιξε, καταρχάς ότι έχει πάρα πολλές. Έχει βγει η vintage collection, παιδιά, του Σκαρμούτσου με τη Pizza Fan. Τίγκα λοιπόν στο υλικό, φρέσκα όλα. Να στάζουν απόλαυση. Θρυλική Βεζούβιος, all time classic Καναδιάνα και η vintage special. Τσεκάρετε, 9.50 μαζί με αναψυκτικό. Το λέω και για, την τιμή. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι άνοιξε ολοκαίνουργιο κατάστημα στην Αργυρούπολη, Λεωφόρος Κύπρου 87, Pizza Fan. Παρακαλώ, έχουμε το θέμα ημέρας που θα το συνεχίσουμε και αύριο, πρώτα ο Θεός, αν δεν έχουμε γίνει ενημερωτικοί, για το...
0: Για τη διαφορά ηλικία στι σχέσει, και μάλιστα έχουμε εστιάσει αυτή τη στιγμή στο ότι παλιότερα κάπω ήταν τζιζ στο 50, που λέει και εδώ μια φίλη μου, μα γυρίσετε λέει στο 50. Ήταν λίγο τζιζ η γυναίκα να είναι μεγαλύτερη από τον άντρα. Σήμερα, μάλλον το προτιμάνε και άντρε και γυναίκε σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι παλιότερα. Ναι, και οι φίλοι.
1: Συγγνώμη, μα τι λέει τώρα η φίλη μα ότι σα γυρίσαμε στο 50.
0: Τώρα θα τη βρω τη φίλη, θα τη διαβάσω ακριβώ.
1: Γιατί αρχίζει και μα βρίζετε. Μία η Μπούκα γιατί τα 5 χιλιάρικα που δεν έχει πληρώσει τα κοινόχρηστά τη. Ναι. Μία ο Θανάσης που βρήκε τα λεφτά να πάει στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω τι φάση.
0: Σούρχεται, σούρχεται.
2: Ανησυχείτε για τα οικονομικά μας.
0: Η φίλη Στεφ λέει.
2: Δεν είμαι έξω.
1: Ξύνησε ο Τσιμιτσέλης μέσα.
2: Αν ανησυχείτε, να σας δώσουμε iPad.
0: Είναι η φωνή αυτή της ανησυχίας. Η φίλη μας εδώ, η Στεφ, λοιπόν, λέει ότι γίνεται αυτό σήμερα γιατί οι γυναίκες, λέει, αποφάσισαν ότι αφού οι άντρες είναι και είναι ψιλοβλαμμένοι, τουλάχιστον να περάσουμε καλά. Με μικρότερους εννοεί.
2: Εγώ θα συμφωνήσω με τη Στεφ. Επίσης, θέλω να πω και το μήνυμα της Τζούλιας.
0: Αυτό που συμφωνείτε οι γυναίκες μεταξύ σας σε κάτι κακοποιητικά σχολεία για τους άντρες, τι είναι τώρα.
2: Δεν είναι κακοποιημένοι τώρα.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Ποιο εγγυάται ότι με ένα πιτσιρικά θα περάσει καλύτερα.
3: Από θέμα ενέργεια. Λέει το μυαλό είναι το ίδιο. Ηλίθιε όλε τι ηλικίε.
1: Αρπάχτρε.
2: Κάπω έτσι.
1: Εγώ γέρο ήμουνα και νέο που ήμουνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Θανάση ήταν νέο. Όταν έκανε νέο.
0: Εσύ από μικρό δεν το χαράμιζε.
1: Ναι, κατάλαβα ότι ήταν. Τα δοκίμασε όλα, ρε παιδί. Ήταν τολμηρό. Εγώ ήμουνα πάντα στο κρεβάτι μου. Έβλεπα καμιά ταινία.
2: Ρε παιδί μου. Είναι και λίγο πρακτικό. Τέλο πάντων. Θα διαβάσω το μήνυμα.
1: Κάτι να πει για το πρακτικό μου.
2: Για το πρακτικό μου.
0: Μόνο για το πρακτικό μα δεν μα είχαν πει.
1: Να σου δείξω το πρακτικό μου θέλει.
2: Λοιπόν,
1: γιατί είναι όχι, πε μου, γιατί έχει βλέπω αμφιβολίε.
3: Θέλει να δει τη διαφορά μεγάλη.
2: Μόνο σου είπε.
1: Ξέρει τι έκανε τώρα, επειδή είχε ορυξία, ήταν να μου πει κολώνει.
3: Βγάλω το ρε.
1: Αυτό έκανε. Κολώνει τώρα που έχω ορυξία.
2: Λοιπόν, καθίστε λίγο καλά.
1: Έλα, πες.
2: Η Τζούλια λέει: παλιά ήταν σύνηθες οι γυναίκες να είναι μεγαλύτερες από τους άντρες. Η γιαγιά μου μεγαλύτερη κατά 10 χρόνια. Η θεία μου 6 χρόνια. Η μαμά μου 4 χρόνια. Η άλλη γιαγιά 14 χρόνια.
1: Άρα, ρε λαμόγια. Εσύ μου λέτε ότι αυτό ήταν σπάνιο, Βασίλη, εσύ να κοιτάω.
2: Κάποια αίρεση ήταν αυτή. Θεωρούνταν μεστομένες για δουλειές στα χωράφια, στο σπίτι ή στις εξωτερικές δουλειές. Σου λέει: πάρα αυτή που είναι.
1: Αυτό είναι, το, είναι ο η απόλυτη έκφραση της μητριαρχίας. Το αν πέρασε και το ηλικιακό. Για να κάνει το κουμάντο η γυναίκα, τριχά.
0: Σε εμάς αυτό δεν υπήρχε.
3: Ούτε
0: υπήρχε
3: και σε εμάς,
0: κάπως όπως το περιγράφει, είχαν σε εμάς θέμα, παιδιά, με τα κιλά της γυναίκας. Δηλαδή, στην εποχή της γιαγιάς μας, ας πούμε, τι παιδιά θα γεννήσει αυτή η αδύνατη, πώς θα δουλέψει αυτή η αδύνατη. Θα έρθει χειμώνας, θα έρθει πείνα.
2: Καλά, εννοείται.
0: Το είχαν αυτό. Αυτό το είχαν.
2: Οι νταρντάνες είναι η χαρά της γιαγιάς.
3: Και τα χέρι.
2: Μη ηρωνικά.
3: Η γιαγιά με έλεγε: δες χέρι, ξέρει. Να ζυμώσει.
1: Έλα, ρε φίλε.
3: Και άλλη γροθιά.
1: Βγαλμένο από την καθημερινότητα είναι αυτό.
3: Καλή δουλειά.
0: Και σοβαρά όμως λέγανε: δεν θα γεννήσει αυτή. Πώς αυτή θα μεγαλώσει παιδιά, πού θα κρατάει παιδιά. Πώς. Είχαν θέμα σοβαρό.
3: Σου λέει αυτή, κοίτα λεκάνη, θα σου βγάλει πέντε εξεργάτες.
1: Ρε, θα να στρώσει και βάζει δικά σου.
3: Όχι, ρε.
1: Αυτά δεν περνάγαμε τώρα.
3: Αυτά λέγανε στο χωριό μου. Λέει: χωράφια έχουμε, δεν θέλει πέντε να έχεις.
1: Τι λεκάνη βγάζει εργάτες, δε Θανάση.
3: Τι λεκάνη, γυναίκη.
1: Τι λεκάνη θα σου βγάλει με τέξι εργάτες.
3: Τι νομίζω ότι θα θέλαν τα παιδιά, ρε.
2: Παιδιά, έτσι είναι.
3: Έτσι ήτανε.
2: Τώρα, μη ειρωνικά, δηλαδή και εμένα η γιαγιά μου και αυτή η συνωμοταξία, αυτό είναι το σκεπτικό τους.
1: Μάλιστα.
2: Ότι ναι, θέλει να έχει.
3: Δεν τη θέλουν τη Ριά την Ελληνίδου.
0: Εδώ η φίλη η Ματίνα, ναι, έξω από μας η Τάμτα και αυτές οι αδύνατες.
1: Η Λιάνα Παπαγεωργίου τώρα δεν μπορεί. Δεν θα μπορούσε.
3: Κάνεις καλέ, ούτε θα κολλάει θα πει.
1: Δεν θα μπορούσε να βαστίξει τη Λεπενού.
0: Στα μέρη μας η Λιάνα μου, δυστυχώς.
3: Και μετά κολλάει και το άλλο από τις γιαγιάδες αυτές. Αυτή είναι έξοδο. Δεν τη θέλεις.
1: Τι είναι έξοδο.
3: Είναι έξοδο, λέει για το σπίτι. Δεν τη θες. Θα θέλει λούσα.
0: Αυτό ήρθε. Αυτό ήρθε.
3: Θέλει βόλτε. Όχι, και πια να έντζε. Και από παλιά ήταν αυτό.
1: Τώρα πήρατε φορά. Τώρα που τελειώνει η εκπομπή. Έλα,
3: κατάλαβα.
2: Όχι, ένα μήνυμα ήθελε να διαβάσει ο Βασίλη.
0: Όχι, τίποτα. Εδώ η φίλη λέει είναι 37. Η σχέση τη είναι 35. Είναι μαζί 7 χρόνια. Και έχουμε ακούσει κάποια μικροσχόλια κυρίω για πλάκα. Σιγά μου, τα 2 χρόνια ποιο θα σα πει τι.
2: Ναι, το σύμπλην 2 εγώ το θεωρώ συνομήλικο.
0: Βέβαια είναι. Η Χρυσάνθη, ωστόσο στα 45, η προηγούμενη τη σχέση ήταν 10 χρόνια μικρότερο. Και η τωρινή τη σχέση 8 χρόνια. Έχω πέρασει λίγο σε μικρότερους. Τι να κάνω, τα
3: καλά
0: καλύτερα.
3: Έκανες, καλά,
0: μπράβο σου.
1: Όχι, ρε, εμείς τώρα εμάς βρήκες. Εμείς δεν έχουμε. Καταρχάς, εγώ και μόνο από ανάγκη δεν έχω πια. Τα έχω σπάσει και αυτά. Δεν υπάρχει κανένα κριτήριο πια.
3: Τώρα παρακαλώ.
1: Μετά και από την κολονοσκόπηση στην Χρυσίνη, πραγματικά δεν υπάρχει κανένα κριτήριο.
3: Ο
1: καθένας από εμάς διαφορετικούς λόγους δεν είναι. Τουλάχιστον τα κριτήρια που είχε τα έχουν γκρεμιστεί.
2: Αυτό λέγεται ότι διευρύνουμε ορίζοντες.
1: Οπότε αφήστε μας εμάς. Ό,τι πείτε εγώ, εμείς το. Άμα το θέλετε εσείς και το θέλει και ο άλλος ή άλλοι, εμείς το δεχόμαστε.
2: Έχουμε πολλά μηνύματα πάντως. Ίσως πρέπει να συνεχιστεί και αύριο, γιατί φαίνεται ότι οι μάπες θέλουν να τα πούν.
1: Αύριο από 6 το πρωί, λοιπόν.
3: Δεν είπαμε για το ring στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης.
1: Τι ωραία.
3: Εδώ, κοίτα εδώ, βιντεάρα.
1: Ποιος?
3: Εδώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, εισπέξανε κανονικότατα μπουνίδια.
1: Έλα ρε.
3: Μέσα, ναι.
1: Για στείλ το μάτω, παίξουμε στο Μποτζόνο.
3: Αυτό πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Θανάση μου, να είσαι καλά. 9 και 3 ο Θανάσης έστειλε στην εκπομπή της Ντορέτας, δηλαδή. Το θέμα.
3: Ναι. Θα το σχολιάσει, πιστεύω.
1: Λοιπόν, μάπες αυτή είμαστε, οι χειρότεροι. Ξεκινάμε την εκπομπή από το τέλος της. Τραγούδια παίξανε 2-3.
3: Okay.
1: Καλά πάει αυτό και με τις δισκογραφικές. Σε κάθε περίπτωση, και να μήνυμα και να μην γινόταν το ραδιόφωνο ενημερωτικό, εγώ πιστεύω έπρεπε να γίνει αυτή εδώ η εκπομπή. Ο Βασίλης χασμουριέται, η Κατερίνα.
2: Στα καλά μου είμαι.
0: Ναι, στα πολύ καλά.
1: Δεν το βλέπουμε στα καλά. Είσαι σε ορυξία και ο Θανάσης, ο Πασάς.
3: Συνέρχεται σιγά-σιγά.
1: Συνέρχονται και τα δοντάκια του μια χαρά. Λοιπόν, μάπες, αυτή ήταν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας δούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπούκα
0: και Δημήτρης Ουγγαρέζος.
1: Βασίλη Κυβαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοσία. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα ξαναπούμε πρώτα εδώ αύριο 6 ώρα το πρωί με θέμα ημέρα διαφορά ηλικία τη γυναίκα από τον άντρα.
4: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
5: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Είναι Τετάρτη, 10 Ιουνίου και είμαστε 4 λεπτά μετά τις 9. Μητέρα και γιος βρέθηκαν δολοφονημένοι μέσα στο σπίτι τους στο Λόγκο Αιγίου εχθές Τρίτη. Ο 26χρονος γιος έφερε τραύμα από αεροβόλο όπλο και πολλαπλές μαχαιριές, ενώ η 54χρονη μητέρα έφερε αμυντικά τραύματα. Ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας εξετάζεται ως βασικός ύποπτος, ωστόσο αρνείται κάθε εμπλοκή. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες. Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Τρίτη στη Βόρεια Ιρλανδία κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά της μετανάστευσης, αφού ακροδεξιοί κάλεσαν σε κινητοποιήσεις ως αντίδραση σε επίθεση με μαχαίρι. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band Live και ελεύθερη είσοδο. Αστρολογικά, υπομονή και προσοχή στις μετακινήσεις χρειάζεται η σημερινή ημέρα.
0: Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Τωρέτα Παπαδημητρίου.
2: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.

0: φανταστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά.
3: Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
1: Happy Mastercard Day!
5: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
10: Green.
9: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
13: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
12: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
13: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
14: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
15: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
16: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Να είμαστε κι εμείς εδώ, 9 και 10 σήμερα. Τετάρτη, πόσο έχουμε σήμερα, 9?
1: Έχουμε 10.
0: 10 έχουμε. Πάρα πώς περνάει η ζωή. 10 λοιπόν του Ιουνίου, Τετάρτη σήμερα. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο του MyRadio 104,6 μαζί με τον υπεργαλαξιακό ηχολήπτη Γιώργο.
1: Τι γίνεται, πώς πάει,
0: Γιώργο μου?
1: Τα νέα.
0: Τα νέα είναι τα γνωστά. Αϊπνία.
1: Ωραία. Ζέστη.
0: Ζέστη, αλλά και τόση ζέστη.
1: Και βροχή εχθές.
0: Και λίγη βροχουλίτα εχθές. Και
1: έτσι,
0: λίγη ψυχαλίτα.
1: Να μας φάει την μπουγάδα.
0: Ναι, όχι βέβαια καταιγίδες και τέτοια που διαβάζαμε χθες ότι θα έχει. Εκτός αν έρθουν σήμερα ή αύριο. Σαββατοκύριακο.
1: Παρασκευή, Σάββατο λέει.
0: Αυτό, πώς να με το εξηγήσεις.
1: Όχι, όχι βροχές. Νομίζω Παρασκευή έλεγε 3 με 5 το μεσημέρι. Λίγη βροχόπτωση.
0: Ναι.
1: Και Σάββατο αντίστοιχα.
0: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, το Σαββατοκύριακο είναι και οι δύο μέρες που θεωρητικά ο περισσότερος κόσμος που ακόμα εργάζεται και δεν είναι σε διακοπές μπορεί να πάει να κάνει κανένα μπάνιο. Γιατί όλη την εβδομάδα να έχει, ας πούμε, ζέστη και ήλιο και το Σαββατοκύριακο να έχει βροχή και συννεφιά? Είναι ωραίο αυτό.
1: Μα ξέρεις τι ωραίο είναι να είσαι στην παραλία 3 ώρα το μεσημέρι ξαφνικά μαυρίλα βροχή.
0: Δεν είναι ωραίο, ειδικά τώρα στην αρχή που θέλουμε λίγο τον ήλιο να σπάσει λίγο και η ασπρίλα. Η ασπρίλα στο δέρμα, λίγο να μαυρίσουμε. Βάλε λίγο ηλιάκο, βάλε λίγο να έχουμε.
1: Ναι, αλλά πάντως δεν είναι σίγουρο. Δηλαδή λένε απλά μια μικρή βροχόπτωση τύπου να ψυχαλίσει λίγο.
0: Θα το δούμε πώς θα πάει. Προς το παρόν είναι Τετάρτη, που σημαίνει ότι εντάξει, βρισκόμαστε στα μέσα της εβδομάδας. Πάμε σιγά σιγά προς την κατηφόρα, αλλά όχι με την έννοια της κατηφόρας, της κατρακύλας, με την έννοια του πιο εύκολου δρόμου μέχρι το Σαββατοκύριακο. Εμείς εδώ θα είμαστε για τη μουσική μας, την καλύτερη ελληνική μουσική που έχετε ποτέ σας ακούσει σε ραδιοφωνικό σταθμό. Θα την ακούσετε εδώ, στο MyRadio 104,6. Και μέχρι τις 11 θα είμαστε παρέα. 698 104 104 και 6. Ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας. Και όσο εμείς εδώ θα ψάχνουμε το τι ωραίες νοστιμιές θα πούμε και σήμερα, διότι ψάχνουμε να βρούμε τις ειδήσεις και τα νέα και όλα αυτά που να είναι και λίγο ευχάριστα, κατάλαβες. Αυτό όσο περνάει ο καιρός γίνεται
1: όλο και πιο δύσκολο.
0: Ναι, μια βελόνα, βελόνα στάχυρα λέμε.
1: Ναι.
0: Ψάχνω βελόνα στάχυρα. Ωραία. Βελόνα στάχυρα λοιπόν, το ευχάριστο είναι όλο δολοφονίες, εγκλήματα, αυτό, τόνατα. Τέλος πάντων, θα ψάξουμε, θα τα βρούμε. Προς το παρόν, εσείς ακούστε ένα.
1: Μια αρία Ελληνίδου.
0: Ορίστε.
1: Ένα εξηγήστε μου.
0: Ένα εξηγήστε μου λοιπόν από αρία Ελληνίδου. Έτσι θα ξεκινήσουμε αυτό το διοράκι της διασκέδασης και της χαράς.

0: γίνεται ρε παιδάκι μου με αυτό τον Brad Pitt και τα παιδιά του όλα που πάνε και αφαιρούν το επώνυμό του?
1: Τελικά, είναι, μήπως είναι ο Brad Pitt?
0: Τι γίνεται? Δηλαδή, ξεκίνησε ο Maddox, μετά η Σιλό, που ο Maddox είναι το παιδί που είχε υιοθετήσει η Ατζελίνα Τζολί. Το πρώτο της παιδί, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Maddox, που όταν μετά παντρεύτηκε με τον Brad Pitt, τους υιοθέτησε ο Brad Pitt. Τα υιοθετημένα παιδιά της Τζολί τα υιοθέτησε και ο Brad Pitt και είχαν το επώνυμο, και το επώνυμό του.
1: Ναι.
0: Ο Maddox λοιπόν ζήτησε να φύγει το επώνυμό του και να είναι μόνο Τζολί. Η Σιλό μετά, που είναι μία από τα βιολογικά παιδιά, νομίζω, του Brad Pitt, επίσης ζήτησε να φύγει το επώνυμό της στο Pitt, να μείνει μόνο το Τζολί. Και τώρα και η Ζαχάρα. Ναι. Η Ζαχάρα ακούγεται λίγο περίεργη. Σαχάρα είναι κανονικά, δηλαδή είναι σαν την έρημο, νομίζω.
1: Α.
0: Ζαχάρα. Η Ζαχάρα είναι λίγο σαν να είναι η Ζαχάρα εδώ από το χωριό πάνω, από εμάς. Ζαχάρα. Τέλος πάντων, η Ζαχάρα ζήτησε να φύγει το Pitt και να λέγεται μόνο Τζολί. Δηλαδή, ενώ στο κολέγιο, στην αποφύτησή της από το κολέγιο, το όνομά της αναφερόταν Ζαχάρα, Μάρλεϊ, Τζολί, Πιτ.
1: Ήταν μεγάλο.
0: Τώρα στην απονομή του πτυχίου της είναι μόνο Ζαχάρα, Μάρλεϊ, Τζολί. Πάει το Πιτ.
1: Έξι παιδιά δεν έχουνε?
0: Έξι παιδιά έχουνε. Τα δύο είναι υιοθετημένα, όχι, τα τρία νομίζω είναι υιοθετημένα, και τα άλλα είναι τα βιολογικά τους παιδιά.
1: Ωραία.
0: Τι γίνεται εκεί? Τι γίνεται?
1: Να είναι θέμα χωρισμού ή να είναι κάτι χειρότερο για τον Brad Pitt που θα σκάσει πιο μετά?
0: Για να φτάσουν τα παιδιά σου να μην θέλουν να έχουν επώνυμό σου, κάτι δεν έχεις κάνει καθόλου καλά, Brad μου, Pitt μου. Κατάλαβες τι γίνεται εδώ? Ποιος ξέρει τώρα τι γίνεται εκεί? Ποιος ξέρει τι διαμάχη είναι αυτή? Δεν ξέρω, είμαι πάρα πολύ μπερδεμένη με αυτήν την ιστορία.
1: Αλλά πραγματικά κάθε μήνα για τον Brad Pitt.
0: Κάθε
1: μήνα και ένα παιδί.
0: Και λίγο θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα. Και πόσο δεν μπορεί να είναι τύπου το ένα επηρεάζει το άλλο. Δηλαδή, κάπως είναι σοβαρή κίνηση αυτή. Δεν την κάνεις εύκολα. Εντάξει. Δεν τον βλέπουν και ποτέ τον πατέρα τους. Δεν νομίζω ότι έχουμε δει. Δεν έχουμε δει ποτέ φωτογραφία του Brad Pitt με τα παιδιά του, αφού χώρισε με την Τζολία. Τον έχουμε δει ποτέ.
1: Όχι, όχι.
0: Σαν να μην και τους βλέπει και ποτέ. Κάτι δεν έχεις κάνει καλά, Brad. Sorry κιόλας, κάτι δεν έχεις κάνει καλά. Πάμε σε ένα break εμείς εδώ και ερχόμαστε.
2: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: Records.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Κωνσταντίνος ο Μέγας. Ο άνθρωπος που θεμελίωσε την Κωνσταντινούπολη, διαμόρφωσε την πορεία του χριστιανισμού και άλλαξε την ιστορία μιας αυτοκρατορίας. Κωνσταντίνος ο Μέγας. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6 και η ΔΕΗ επίσης είναι μαζί μας, η οπτική είναι της ΔΕΗ, ΔΕΗ Fiber λοιπόν, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι το πιο γρήγορο, το πιο προσιτό και το πιο οικονομικό ίντερνετ που θα βρείτε στην αγορά με 19,90 ευρώ το μήνα, με φοβερή ταχύτητα 1 Gbps. Και αδιάκοπο ρε παιδί μου, δεν πρόκειται να κολλάει, να λαγκάρει, να σέρνεται. Όχι, όχι, όχι. Και τώρα η ΔΕΗ προσθέτει σε όλο αυτό το πακέτο και τη σταθερή τηλεφωνία με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά, και 4 ευρώ το μήνα. Επίσης ένα πολύ οικονομικό πακέτο. Οπότε καλό είναι να μπείτε στο dei.gr/fiber, να μάθετε όλα όσα θέλετε να ξέρετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία και να συνδεθείτε με αυτή. Θα συνεχίσουμε εμείς εδώ μουσικά με
1: Κωνσταντίνο Αργυρό, τα Καμπάνες.
0: Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεύτερη φορά μπαμπάς. Να σας ζήσει.
1: Να σας ζήσει.
0: Καλότυχο, γερό και ευλογημένο.

0: Ανδρομάχη λοιπόν. Τι γελάς Γιώργο μου?
1: Τίποτα. Για το χορό.
0: Επειδή χορεύω. Ναι, χορεύω για να μην προσανεργοποιηθώ. Κατάλαβες. Όταν νιώθετε κουρασμένοι, αυτό θα κάνετε. Θα μου πεις, εγώ νιώθω κουρασμένος, αρχίζω να χοροπηδάω. Ναι. Αυτός είναι ο τρόπος. Αρχίζεις και χοροπηδάς και κινείσαι λίγο. Και τι κάνεις με αυτόν τον τρόπο, Γιώργο μου?
1: Κυκλοφορεί το αίμα.
0: Ναι, έτσι καλώς κυκλοφορεί το αίμα, αλλιώς δεν θα μιλάμε.
1: Όχι, εννοώ, λίγο παραπάνω εννοώ.
0: Ναι, υπαλλάζεις τη φυσιοχημία, δεν ξέρω αν αυτή η λέξη.
1: Τη φυσιογνωμία.
0: Όχι, μωρέ. Τη φυσιοχημία δεν είναι αυτή η λέξη. Του σώματός σου.
1: Τι εννοείς?
0: Ναι, δεν είναι φυσιοχημία. Θα το βρω τι ποια λέξη είναι.
1: Διακρίνω μια ανίστατα, βέβαια.
0: Ναι, δεν είναι όμως ανίστατα με αυτό. Είναι που δεν θυμάμαι και απευθύνεται η λέξη. Φύσιο. Φύσιο είναι στα αγγλικά. Δεν ξέρω πώς λέγεται στα ελληνικά, γιατί είμαι και από Λος Άντζελες. Αλλά αλλάζει τη χημεία του σώματός σου και έτσι ο κέφαλός σου αρχίζει και λειτουργεί σε άλλες ταχύτητες και ξυπνάς.
1: Τα ακούω. Ωραία.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε, πάτε τώρα να ακούσετε την ατζέντα με την Κατερίνα μας, την μπούκα μας, να δούμε τι θα κάνουμε μέσα στην εβδομάδα. Έχετε και το Σαββατοκυριακάκι και ερχόμαστε εμείς εδώ αλλάζοντας την φυσιοχημία, που δεν είναι αυτή η λέξη, για να συνεχίσουμε για μία ωρίτσα ακόμα εδώ στο Μαρία 104,6 με την καλύτερη ελληνική μουσική, που έτσι κι αλλιώς, έτσι κι αλλιώς μας ξυπνάει.
2: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
3: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Τετάρτη στα ημερολόγια και έχω να σας πω ότι ο Γιάννης Αγγελάκας ανακοίνωσε νέες συναυλίες. Βασικά πιο συγκεκριμένα θα πάω. Ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Νίκος Βελιώτης θα βρεθούν τη Δευτέρα 14 και την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δώρα Στράτου για ένα ιδιαίτερο Leaky Live στο πλαίσιο του Fee Hill Sessions. Για σήμερα Τετάρτη, σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε κάτι, έχουμε προβολή ταινίας από το 16ο Athens Open Air Film Festival στον προαύλιο χώρο του Ζαπίου, ο οποίος θα φιλοξενήσει το concert movie ντοκιμαντέρ Ziki Stardust and the Spiders from Mars, το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην ολοκληρωμένη του μορφή και σε πλήρη ψηφιακή αποκατάσταση με ελεύθερη είσοδο στις 9 και 4. Και σας πάω φυσικά και στο Σάββατο και στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνιο. 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα και εσύ για να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band και ελεύθερη είσοδο. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
4: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: Here as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
1: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
5: Hello, στο νέο τεύχος. Αμαλία Κωστοπούλου, Jake Medwell. Συγκίνηση και ευτυχία στο ρομαντικό γάμο του στην Πύλο. Πρόσωπα, Παύλος, Μαρί Σαντάλ και Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές στο Μονακό. Summer Days, 18 celebrities σε καλοκαιρινές βουτιές. Συνέντευξη, Ναταλία Δραγούμη, Αλέξης Γεωργούλης. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
6: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέντη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέντη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέντη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
7: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: MyRadio 104,6. Εδώ είστε συντονισμένοι για να ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική. Τα δικά σας αγαπημένα, τραγούδια που λατρεύετε, καλλιτέχνες που αγαπάτε και όλα τα συναφή. Εμείς εδώ προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε σχέση με τα γύρω-γύρω. Ψάχνουμε να βρούμε. Έγινε αυτό το Emily Paris στην Μύκονο, έκανε γυρίσματα, ε.
1: Ναι, ναι, έγινε.
0: Έπαιξαν διάφορες Ελληνίδες.
1: Έπαιξαν.
0: Έπαιξαν. Βοηθητικούς ρόλους. Έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Δεν μου αρέσει να λέω τη λέξη κομπάρσος, δεν είναι ωραία. Είναι βοηθητική. Η οποία βοηθητική, να ξέρεις, στην Αμερική είναι πάρα πολύ σπουδαίοι. Ενώ είναι σημαντικός ο ρόλος του βοηθητικού ηθοποιού στις ξένες παραγωγές. Και επίσης, αν θες να φτάσεις να παίξεις και έναν ρόλο με ατάκα, εννοώ να έχεις και ατάκα, πάντα ξεκινάς από βοηθητικούς ρόλους. Και τσούκου τσούκου τσούκου, κάποια στιγμή μπορεί να πάρεις και μια ατάκα. Αυτό θα αλλάξει κατά πολύ και τα λεφτά που θα πάρεις σε μια δουλειά.
1: Είναι ένα είδος πρακτικής, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, είναι σαν να λέμε, ρε παιδί μου, η διαδρομή. Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, εκτός αν δεν ξέρω ότι είσαι μια περίπτωση ηθοποιού που ξαφνικά, ας πούμε, σου δίνεται ένας πρωταγωνιστικός ρόλος, που αυτό δεν είναι πάρα πολύ σύνηθες.
1: Ναι.
0: Όλοι οι περισσότεροι έχουν πάει και έχουν κάνει βοηθητικούς ρόλους και πιο μικρούς και τσούκου τσούκου τσούκου έρχονται και γίνονται μεγάλοι. Τέλος πάντων, αρκετές Ελληνίδες, γυναίκες κυρίως από ό,τι καταλαβαίνω. Mm-hmm. Γιατί εγώ ξέρω, ας πούμε, για την Εύελιν την Καζαντζόγλου, η οποία έπαιξε, για την Αυσικά την Πάνη για το Κουπούλου έπαιξε. Βοηθητικούς ρόλους. Και εγώ θα πήγαινα να κάνω βοηθητικό ρόλο.
1: Τι συζητάμε.
0: Ναι, εγώ θα πήγαινα να κάνω βοηθητικό ρόλο. Γιατί όχι. Πρώτα απ' όλα, σου δίνει την ευκαιρία να δεις πως γίνεται ένα γύρισμα τέτοιου επίπεδου. Που φαντάζομαι θα είναι πολύ διαφορετικό από ότι το γύρισμα που γίνεται, επειδή μου αυτά που ξέρουμε εμείς εδώ και έχουμε συνηθίσει. Mm-hmm. Κάπως πολύ διαφορετικά. Ξέρεις, κάνεις και τις γνωριμίες σου στην τελική. Ξέρεις. Τώρα εντάξει, εδώ διαβάζουμε διάφορα για το πώς, ας πούμε, κάποιοι δεν θα πηγαίνανε να κάνουν βοηθητικούς ρόλους σε μια τέτοια ξένη παραγωγή. Ο καθένας βέβαια αποφασίζει για το τι θέλει να κάνει και τι δεν θέλει. Εγώ θα πήγαινα πάντως. Έτσι, να το πούμε αυτό. Και επίσης θυμίζω ότι και η Τόνια Σωτηροπούλου, η οποία βέβαια δεν ήταν ακριβώς βοηθητικός ο ρόλος της Τόνιας στο James Bond. Γιατί είχε μια ολόκληρη σκηνή με τον James Bond.
1: Ναι,
0: αλλά θέλω να πω, ατάκα δεν είχε, mm-hmm. αν θυμάμαι καλά. Και εννοείται ότι δεν θα πήγαινες να το κάνεις αυτό. Καλά, έτσι κι αλλιώς. Εγώ θα πήγαινα να κάνω και την κυρία που βγαίνει από το πλοίο και μπροστά βγαίνει ο Μπρατ Πιτ και πάει στην Ήδρα. Καταλάβατε. Δηλαδή, εγώ θα βγαίνα από πίσω. Δεν είχα πρόβλημα. Τέλος πάντων, αυτά είναι θέμα γούστου και καπέλου σου στην τελική κυρία.
1: Σωστά, σωστά, σωστά.
0: Πάμε να συνεχίσουμε εμείς εδώ με τις μουσικάρες μας. Τι θα βάλουμε τώρα.
1: Ένα λογαριασμό.
0: Ορίστε.
1: Μια Κατερίνα Λιόλιου.
0: Μια Κατερίνα Λιόλιου, λοιπόν, και έναν λογαριασμό. Δυναμώστε το. Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι της Κατερίνας. Το έχω ξαναπεί, πολύ πιθανό. Και φυσικά μην κουνηθείτε, γιατί έχουμε ακόμα πάρα πολλά.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Διονύσης Μακρύς, ήταν η ζωή μου κόλαση και την έκανες απόλαυση. Έχω να ακούσω αυτό το τραγούδι πόσα χρόνια αρέσει.
1: Εξαιρετικός Διονύσης Μακρύς.
0: Αυτό το τραγούδι, θυμάστε, γινόταν χαμός όταν είχε πρώτο βγει αυτό το τραγούδι. Μπράβο. Πολύ ωραία. Αυτά ακούτε εδώ στο Μαρίο 104,6, αλλά δεν ακούτε μόνο αυτά. Ακούτε και πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα για διάφορα θέματα. Για τη διασκέδασή σας, για την υγεία σας, για την υγεία της επιδερμίδας σας, για τα υπέροχα προϊόντα που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να προστατεύετε την επιδερμίδα σας, ειδικά τώρα με τον ήλιο και το καλοκαίρι και τις έντονες έτσι θερμοκρασίες και ηλιακές ακτίνες και UVA, UVB και όλα αυτά. Μία είναι, δύο βασικά είναι οι λέξεις. Youth Lab. Youth Lab, δύο λέξεις. Προϊόντα Youth Lab λοιπόν, τα αντιλιακά της Youth Lab. Το Matte Invisible Stick SPF 50 και το Matte Makeup Stick SPF 50. Που έχουν να κάνουν με την προστασία της επιδερμίδας μας από τον ήλιο. Και όχι μόνο γι' αυτό, έχουν και αντιγυριατική μέσα φροντίδα, έχουν μάτ αποτέλεσμα, δεν έχουν λιπαρότητα, έχουν φυσική κάλυψη. Μπορείτε να βάλετε και με χρώμα, ώστε να έχει και έτσι λίγο πιο, να είναι πιο καλυπτικό, και χωρίς χρώμα, ό,τι σας αρέσει. Μάτ πάντως, αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, να μην γυαλίζουμε. Και το βασικότερο όλων, προστασία της επιδερμίδας. Η Youth Lab λοιπόν είναι η καταλληλότερη για κάτι τέτοιο. Οπότε βρείτε το σωστό αντιλιακό για εσάς και ό,τι σας ταιριάζει και σας αρέσει. Και κάντε την πιο έξυπνη κίνηση προστασίας για την επιδερμίδα σας. Youth Lab. Break.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Hello, στο νέο τεύχος. Αμαλία Κωστοπούλου, Jake Medwell. Συγκίνηση και ευτυχία στο ρομαντικό γάμο του στην Πύλο. Πρόσωπα, Παύλος, Μαρή Σαντάλ και Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές στο Μονακό. Summer Days, 18 celebrities σε καλοκαιρινές βουτιές. Συνέντευξη, Ναταλία Δραγούμη, Αλέξης Γεωργούλης. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
10: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
11: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
12: Aosmi εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
13: People have repower.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: MyRadio 104,6 και ΔΕΗ Fiber για ό,τι έχει να κάνει με το ίντερνετ. Η οπτική είναι της ΔΕΗ, γρήγορα, εύκολα και αδιάκοπα στο σπίτι σας ή στην εργασία σας ή όπου θέλετε εσείς, τέλος πάντων. Και ταυτόχρονα και σταθερή τηλεφωνία πια από τη ΔΕΗ με 4 ευρώ το μήνα. Απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μαζί με την οπτική ΙΝΑ είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο που μας λύνει τα χέρια με το πιο εύκολο αλλά και προσιτό οικονομικά τρόπο. Μπείτε λοιπόν στο dei.gr / Fiber να μάθετε πληροφορίες και να κανονίσετε σήμερα κιόλας με τη ΔΕΗ να έρθουν να σας τα συνδέσουν όλα. Δεν θα χρειαστεί να κάνετε εσείς τίποτα. Λίγη ώρα έχουμε ακόμα μέχρι τις 11 που σημαίνει ότι συνεχίζουμε με μουσική βάζοντας.
1: Πάνω κι άμμο.
0: Έναν πάνω κι άμμο εδώ. Μέχρι τις 11 είμαστε παρέα. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και μετά φυσικά ακολουθεί η μία και μοναδική PPO.

0: Εμείς οι δύο δεν κολλάμε, δεν πάμε πουθενά. Πάμε όμως, διότι ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε. Που τι σημαίνει αυτό? Δεν αποχωρούμε και για πάντα. Αποχωρούμε μέχρι αύριο. Λοιπόν, είναι σχεδόν 11. Σημαίνει Κατερίνα Μπούκα ειδήσεις και μία και μοναδική PPO. Γιατί δεν έχει μπει PPO Τσαουσέλου εδώ?
1: Δεν ξέρω, δεν πάρουμε τηλέφωνο.
0: Γιατί δεν έχετε να κάνει το ουχου και να κλείσουμε έτσι όπως πρέπει την εκπομπούλα αυτή?
1: Έλατε.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν. Θα φύγουμε λοιπόν και αύριο το πρωί με το καλό στις 9 θα είμαστε και πάλι μαζί. Θα τα καταφέρουμε, παιδιά. Και σήμερα Τετάρτη θα τα καταφέρουμε. Θέλω να κρατάτε την ψυχραιμία σας. Το λέω για να τα ακούω, διότι διάφορα γίνονται εδώ πέρα, τα οποία συζητάμε και τα διάρκεια. Πού ήσουν, α? Έλα, έλα αμέσως εδώ. Έλα αμέσως εδώ. Διότι ταυτόχρονα συμβαίνουν πολλά πράγματα. Είμαστε στον αέρα, είμαστε στον αέρα, είμαστε στον αέρα. Λοιπόν, πες το πιπί το ποπό. Μπράβο, ρε παιδάκι.
2: Πού είμαστε, καλημέρα.
0: Είμαστε, παίζουμε σε πολλά ταμπλό.
2: Ωραία, να κάνω μια ερώτηση. Αυτό το ταμπλό είναι vlog.
0: Vlog. Τα vlog.
2: Λοιπόν, να σου πω κάτι, μου αρέσουν πολύ τα vlog σου, ε.
0: Ορίστε.
2: Πάρα πολύ.
0: Μα γι' αυτό, βλέπετε, γι' αυτό τα κάνουμε τώρα εδώ και όλοι βγαίνετε στο κουρμπέτι.
2: Και θέλω να κάνεις και Q&A. Με χαλαρώνουν πάρα πολύ και μαθαίνω επίσης πολλά πράγματα με τα Q&A.
0: Χαλαρώνουν τα Q&A. Μάλιστα, λοιπόν, χαλαρώνουν την Όλγα Τσαουσέλου τα Q&A και γι' αυτό και εμείς θα τα κάνουμε για να τη χαλαρώσουμε. Θα σας χαλαρώσει πάρα πολύ και το πάρτι που θα κάνει ο My Radio στο Πασαλιμάνι το Σάββατο.
2: Μπράβο!
0: Έλα, Σάββατο 13 Ιουνίου έχουμε πάρτι από τις 9 το βράδυ μέχρι και ποιος να ξέρει, τα ξημερώματα.
2: Τι μας
0: το...
2: νοιάζει?
0: Ξέρετε τι θυμήθηκα τώρα? Εγώ όταν ήμουν μικρή χόρευα πολύ στα
2: πάρτι.
0: Κλαμπ. Δηλαδή όποτε πήγαινα έβγαινα έξω, τις σπάνιες φορές, δηλαδή δεν έβγαινα και συχνά, εντάξει, ήμουν και αθλήτρια να το θυμηθούμε αυτό. Oh, μην ξαναχωριέστε. Αλλά μου άρεσε να χορεύω και πολύ συχνά ανέβαινα πάνω σε τραπέζια γιατί και χόρευα.
1: Α, και τραπέζι.
0: Ναι, ρε φίλε, πώς το έκανα αυτό?
2: Με χαρτοπετσέτες επάνω.
0: Μου πετάγανε διάφορα χαρτοπετσέτες, ναι, και εγώ χόρευα. Ναι, όταν ήμουν πιο μικρή, τώρα μιλάμε έτσι. Αλλά τώρα που τα σκέφτομαι, λέω, πώς είναι δυνατόν? Τώρα ούτε από την καρέκλα δεν σηκώνομαι. Δηλαδή δεν έχω τέτοια αυτή, αλλά μικρότερη χόρευα
2: λοιπόν,
0: πολύ.
2: Πώς θέλετε να κάνουμε ένα πάρτι?
0: Να, θα κάνουμε καλή στο Πασαλιμάνι το βράδυ.
2: Ναι, μετά.
0: Και άλλο. Κάνουμε μετά, και άλλο after party. Μισό λεπτό να κάνουμε πρώτα αυτό. Ναι. Με τους Πασπαρτού The Band που θα είναι εκεί πέρα live. Live stage. Από τις 9 το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα. Με είσοδο ελεύθερη. Που σημαίνει ότι όλοι θα έρθετε. Και εσείς ελάτε. Ελάτε.
2: Εννοείται.
0: Α, όχι, μέχρι να γίνει αυτό το blog. Αχ, κουλάθηκα.
2: Έχει βγει.
0: Ναι, δεν μπορείτε να έρθετε. Δεν πειράζει, άλλη φορά.
2: Στο επόμενο.
0: Λοιπόν, πολλά φιλιά από μένα. Πρέπει να φύγω τώρα.
2: Όχι,
0: δεν έχεις δίκιο. Αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας!
3: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Σχεδόν σύσσωμη αντιπολίτευση καταθέτει αιτήματα για την κλήση του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και του επιχειρηματία Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Τα αιτήματα πυροδοτήθηκαν από τις αποκαλύψεις που έκανε το Βήμα με τον ιδρυτή της εταιρείας του Predator να ισχυρίζεται ότι το λογισμικό δίνεται μόνο σε κράτη και ότι υπάρχει έγγραφη συμφωνία συνεργασίας με την ΕΕΠ από το 2020. Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Τρίτης στη Βόρεια Ιρλανδία κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά της μετανάστευσης, αφού ακροδεξιοί κάλεσαν σε κινητοποιήσεις ως αντίδραση έπειτα από μια επίθεση με μαχαίρι. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band Live και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά, υπομονή και προσοχή στις μετακινήσεις χρειάζεται η σημερινή ημέρα.
0: Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
2: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
8: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOne της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
12: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Κωνσταντίνος ο Μέγας. Ο άνθρωπος που θεμελίωσε την Κωνσταντινούπολη, διαμόρφωσε την πορεία του χριστιανισμού και άλλαξε την ιστορία μιας αυτοκρατορίας. Κωνσταντίνος ο Μέγας. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
13: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
14: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
13: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
14: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
15: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
16: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
17: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
18: Ήρθα!
17: Ένας θείος.
19: Α, ήρθες.
17: Καμία αλλαγή.
19: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
17: Και μια μεγάλη ανατροπή.
18: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
19: Τι έκανες?
18: Έβαλα προτέργεια.
19: Καλά έκανες. Μπράβο.
17: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
19: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
18: Έτσι.
19: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
18: Να, εδώ.
19: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
18: Ναι, ναι.
17: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, λουλούδια μου, αγαπημένα κροατόπουλά μου? Καλώς ήρθατε. Τετάρτη σήμερα, τεταρτούλα ζάχαρη και μέλι. Βρισκόμαστε στη μέση της εβδομάδας. Σήμερα ανεβαίνουμε το τελευταίο μας καλοπατάκι και από αύριο θα πάρουμε ανάσα και τσούκου τσούκου θα κατέβουμε. Θα κατέβουμε και θα φτάσουμε στο Σαββατοκύριακο. 10 Ιουνίου λέει το ημερολόγιο. Έχω χαρά και πάω μέχρι τη μία. 6, 9, 8, 104, 104, 6 τα μηνύματά σας, οι αφιερώσεις σας, οι φωτογραφίες σας, να μου πείτε πώς έχετε ξυπνήσει. Πώς σας πετυχαίνω, πού σας πετυχαίνω, όλα αυτά θέλω να τα ξέρω. Έχω εκπληκτικά δώρα για όλους εσάς. Φυσικά και εφημπρίο αισιοδοξία, χαρά τσαχπινιά και όλα τα δικά σας αγαπημένα. Θα ξεκινήσω με Έλλη Κοκκίνου. Τι σου χρωστάω? Είναι το τραγούδι που θέλω να μπείτε να δείτε το βίντεο κλιπ, διότι και εγώ και η Ντόρετα Παπαδημητρίου ήμασταν εκεί, φιλεναδίτσες. Πρωταγωνίστρες σου λέει και περάσαμε πάρα πολύ ωραία με την Έλλη. Θέλω να μπείτε στο YouTube και περιμένουμε τα σχόλιά σας και τις φωτογραφίες σας και τα screenshot σας και τις αφιερώσεις σας. Για την ώρα πάμε να το ακούσουμε. Να σας πω κάτι, καλά να περάσουμε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: αυτή ήταν η αναβίση. Το πολύ πολύ παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα Τετάρτης 10 του Ιούνιου. Όλγα Τσαουσόλου πίσω από το μικρόφωνο. 29 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Ωστόσο χθες είχαμε και τις βροχούλες μας, οι οποίες λένε θα κάνουν ξανά την εμφάνισή τους και το Σαββατοκύριακο. Τα έλεγα εγώ, το θυμάστε αυτό πολύ καλά. Εν πάση περιπτώσει όμως σκεφτόμαστε ότι θα είναι μία μικρή μπόρα και μετά θα συνεχίσουμε αυτό που κάναμε με κέφι και αισιοδοξία. Ελπίζουμε να μην έρθει κι άλλο σεισμός, γιατί αυτές τις μέρες δεν ξέρω τι έχει γίνει, παιδιά. Μία κάποια σεισμική δραστηριότητα παρατηρείται και έξω και δεν μου αρέσει ούτε αυτό. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Τα μηνύματά σας, οι αφιερώσεις σας, οι πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες σας. Να πάω στα άστρα και τα ζώδια, διότι σήμερα είναι έτσι μία περίεργη μέρα. Δημιουργεί πίεση στην επικοινωνία και καθυστερεί σε σχέδια και συζητήσεις. Αυτή η Τετάρτη απαιτεί υπομονή, σοβαρότητα και προσοχή σε παρεξηγήσεις. Περισσότερο λέει επηρεάζονται κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί, εγώκεροι. Αλλά σε όλους αφήνει μία αίσθηση έντασης η σημερινή ημέρα. Εντάξει, το αφήνουμε στην άκρη και εμείς έχουμε τη μουσική, διότι με τη μουσική όλα περνούν. Μένετε συντονισμένοι εδώ στον 104,6 My Radio. Μικρή διακοπή και επανέρχομαι.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ραντεβού με τον τέταρτο τελικό της Basket League απόψε στο ΆΚΑ. Στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 2-1 στη σειρά και με νίκη κατακτούν το πρωτάθλημα, ενώ οι Πράσινοι θέλουν τη νίκη για να οδηγήσουν τους τελικούς σε πέμπτο παιχνίδι. Η Εθνική Ποδοσφαίρου Νέων πήρε τη νίκη στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της, επικρατώντας 4-2 του Καζακστάν στη Ντούμπα και εξασφάλισε την πρόκριση στη δεύτερη προκριματική φάση της League A του Euro Under 19. Στη Μάλτα βρίσκονται οι ομάδες πολλοανδρών και γυναικών του Ολυμπιακού εν ώψη της συμμετοχής τους στα Final Four του Champions League. Η αρχή γίνεται σήμερα με την ομάδα γυναικών, η οποία αντιμετωπίζει στις 10 τη Ματαρό, στον ημιτελικό της διοργάνωσης με μετάδοση από το Mega News. Την 5η στις 10 θα ακολουθήσει η ομάδα ανδρών που θα αντιμετωπίσει την Προρέκο για μια θέση στον μεγάλο τελικό. Η Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στον τέταρτο όμιλο της League C, επικρατώντας 3-2 της Γεωργίας στην Τυφλίδα.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
6: «Καμία απορία, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
5: Ω ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
8: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
9: Ρωμαίος.
10: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα. έργο παλιό.
10: Μα σύγχρονο.
9: Που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
9: Ρωμαίο Σακελαρίου.
10: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνα.
10: Χωρί καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
11: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
12: Εξαιρετικέ προσφορέ στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιούσκ.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
16: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στην 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα Τετάρτης 10 Ιουνίου. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο. Όλοι εσείς κοντά μου εδώ στο Viber στο 698-104-104-6, αλλά και στα social media και του σταθμού My Radio 104-6 και το δικά μου. Όλγα Τσαουσέλου σας περιμένω όλους και φυσικά περιμένω τις προτάσεις σας και περιμένω να ψηφίσετε το αγαπημένο σας κομμάτι, διότι κάθε εβδομάδα έχουμε και το Top 5. Δεν θέλω να το ξεχνάτε. Σε άλλα νέα τώρα, αν σκοπεύετε να πάτε στη Ρώμη, να προσέχετε πάρα πολύ, διότι υπάρχουν επιτίδιοι, κυκλοφορούν επιτίδιοι εκεί έξω και μπορεί να σας χρεώσουν το παγωτάκι 44 ευρώ. Έξαλλοι κάποιοι τουρίστες ανέβασαν εκεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βιντεάκια, φωτογραφίες με την απόδειξη και όπως καταλαβαίνετε έγινε viral, διότι τους χρέωσαν το παγωτό 44 ευρώ. Τους χρέωσαν και κάτι toppings που τους είπαν ότι θα είναι δωρεάν και μετά καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν είναι καλό να συμβαίνει, γιατί μία τέτοια φωτογραφία πάντα κάνει το γύρο του διαδικτύου. Ελπίζω εσύ που ακούς αυτή τη στιγμή και είσαι επιχειρηματίας, διότι έχουμε τώρα και το Summer in Greece, να προσέχεις πάρα πολύ τις τιμές για να μην γίνουμε τώρα viral και γι' αυτό. Ας έρθει και λίγο ο κόσμος, ας πάμε και εμείς κάπου να περάσουμε καλά. Μην βλέπουν τα ματάκια μας πουλάκια με όλα αυτά που συμβαίνουν. Παρ' όλα αυτά, αν σας έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο, θα ήθελα πάρα πολύ να το ξέρω. Θέλω τις καταγγελίες σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Όσο εμείς συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι μέχρι τη μία, Νίκος Απέργης ακολουθεί Αυτά τα χίλια.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός με το νερό πάντα εδώ στον 104,6 My Radio. Σαν το νερό θα βλέπει τώρα και το δεύτερο παιδάκι του. Να ξαναπούμε να σας ζήσει. Μπαμπάς για δεύτερη φορά έγινε ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Γεννήθηκε η κόρη. Κουκλοζεύγαρο, κουκλοοικογένεια. Πραγματικά τους ευχόμαστε τα καλύτερα. 6-9-8-104-104-6. Σας διαβάζω όλους εδώ στο Viber. Τετάρτη σήμερα, 10 Ιουνίου, να στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου στο κορίτσι μου, στην Άννα Μαρία που έχει ένα καταπληκτικό μαγαζί εκεί στο Χαλάνδρι, Celebrity Royal. Αν θέλετε να κάνετε βάφτιση, γάμο, να πάρετε δώρο, να πάρετε γουράκι, να πάρετε λαμπάδα, να πάρετε ό,τι επιθυμεί η καρδούλα σας, θα πάτε στην Άννα Μαρία και πραγματικά θα σας λύσει τα χέρια. Είναι όλα φανταστικά. Θα έρθω κι εγώ ξανά για βόλτα. 6-9-8-104-104-6, μικρή διακοπή για δελτίο από την Κατερίνα Μπούκα και επανέρχομαι.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Σχεδόν σύσσωμη αντιπολίτευση καταθέτει αιτήματα για την κλήση του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και του επιχειρηματία Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Τα αιτήματα πυροδοτήθηκαν από τις αποκαλύψεις που έκανε το Βήμα με τον ιδρυτή της εταιρείας του Predator να ισχυρίζεται ότι το λογισμικό δίνεται μόνο σε κράτη και ότι υπάρχει έγγραφη συμφωνία συνεργασίας με την ΕΕΠ από το 2020. Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Τρίτης στη Βόρεια Ιρλανδία κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά της μετανάστευσης, αφού ακροδεξιοί κάλεσαν σε κινητοποιήσεις ως αντίδραση έπειτα από μία επίθεση με μαχαίρι. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band Live και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά, υπομονή και προσοχή στις μετακινήσεις χρειάζεται η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία να φτάνει ως και τους 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
3: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά.
6: Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
4: Happy Mastercard Day.

εδώ στον 104,6 My Radio, Τετάρτη 10 Ιουνίου. Όλγα Τσαουσέλη στο μικρόφωνο. Μέχρι τη μία, όλοι εσείς εδώ κοντά μου. Φυσικά και η επιστήμη με την έρευνα φωτιά. Και σήμερα, παιδιά, ήρθε το τέλος των σχέσεων. Στους νέους αρέσει η single ζωή. Σύμφωνα με μία νέα μελέτη, η single ζωή είναι πια ως συνειδητή επιλογή, τουλάχιστον για τους νέους. Αυτό όμως θα δούμε πώς θα πάει. Δύο βασικοί, λέει, παράγοντες φαίνεται να εξηγούν την επιλογή παραμονή στη single ζωή. Το κοινωνικό περιβάλλον και μια γενικότερη επιφυλακτικότητα απέναντι στις σχέσεις στο συγκεκριμένο στάδιο της ζωής. Η μοναχικότητα δεν σημαίνει μοναξιά, είναι επιλογή, είναι απελευθερωτική και ικανοποιητική. Ωστόσο, περιμένουν ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα έρθει αυτό που πραγματικά θα γεμίσει την ψυχή τους. Είναι μια πιο σύγχρονη ματιά στις σχέσεις. Όμως, εγώ θα πω, αν δεν δοκιμάσεις, πώς θα καταλάβεις ότι ήρθε ο ιδανικός, η ιδανική, ήρθε η τέλεια σχέση? Δεν πρέπει λίγο να δοκιμαστείς, παιδιά, η νεολαία νομίζω ότι κάπου έχει χάσει την μπάλα. Ή θα δοκιμάζει τα πάντα ή δεν θα δοκιμάζει τίποτα. Λίγο κάπου, όπα. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Ή εν πάση περιπτώσει, αυτά που δοκιμάζετε, να τα εξηγείτε και σε εμάς, να τα καταλαβαίνουμε. Εξηγήστε μου. Έρχεται αμέσως τώρα η Ρία Ελληνίδου, πάντα εδώ στην 104,6 My Radio.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της προτέρια.

0: Θοδωρής Φαίρης, φταίω κι εγώ, ο οποίος τελείωσε, ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις του στη Θεσσαλονίκη και πραγματικά είχε δαφτεί μέσα σε όλα αυτά τα φουσκωτά, τα καλοκαιρινά. Έγινε χαμός, τον αγαπάμε τον Θοδωρή Φαίρη και περιμένουμε πώς και πώς την επόμενη εμφάνιση. Ξέρουμε τώρα καλοκαιρινή περιοδία, θα του πετάνε τώρα τα φουσκωτά στις συναυλίες και πάει λέγοντας. Τώρα πάμε σε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Κωνσταντίνος ο Μέγας. Ο άνθρωπος που θεμελίωσε την Κωνσταντινούπολη, διαμόρφωσε την πορεία του χριστιανισμού και άλλαξε την ιστορία μιας αυτοκρατορίας. Κωνσταντίνος ο Μέγας. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
9: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
10: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed-On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! τη σακούλα!
12: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.

Πάντα εδώ στον 104,6 My Radio, Όλγα Τσαούσελου πίσω από το μικρόφωνο, Τετάρτη σήμερα 10 Ιουνίου και περιμένω φυσικά κι άλλα μηνύματα εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Έχετε πολύ χαρά διότι κάποιοι φεύγετε, ξεκινάνε οι αδειούλες σας και πολύ καλά κάνετε. Αλλά όσοι είστε εδώ, δεν θέλω να χάσετε την παρτάρα μας, γιατί εμείς εδώ στον 104,6 My Radio σε προσκαλούμε στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά, My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο λοιπόν 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ θα έρθεις να γίνουμε μία μεγάλη παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους αγαπημένους μας, Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 του μηνός, η είσοδος είναι ελεύθερη, σε περιμένουμε. Θέλω να φορέσεις το μεγαλύτερό σου χαμόγελο, να έχεις ωραία διάθεση, θετικά vibes και πραγματικά θα περάσουμε καταπληκτικά. Νίνο και Ζόζεφιν ακολουθούν. Τι κάνεις, για δυναμώστε την ένταση.

0: Εκπληκτική η Ελένη Φουρέιρα. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Σας έχω πει, εμένα με ξεμυαλίζει. Και αποφάσισα να κλείσω το δίωρο αυτό φωτιά το σημερινό με Ελένη Φουρέιρα για να συνεχίσουμε την ημέρα μας καταπληκτικά. Να περάσετε υπέροχα, ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε πάρα πολύ εκεί έξω. Να αγαπάτε με πολύ ροσχρώμα. Καλό υπόλοιπο Τετάρτης. Όλγα Τσαουσέλου ήταν πίσω από το μικρόφωνο. Παραδίδω σκητάλη στην Ιωάννα Λέιου. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ κάθε μέρα, όλη μέρα, γιατί σας έχουμε τα καλύτερα. Μέχρι αύριο στις 11, done, που θα τα ξαναπούμε. Εγώ σας φιλώ στη Μούρη. Πολλά πολλά φιλιά. Au revoir.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: Hot επιτυχίες.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Τετάρτη στα ημερολόγια και έχω να σας πω ότι ο Γιάννης Αγγελάκας ανακοίνωσε νέες συναυλίες. Βασικά πιο συγκεκριμένα θα πάω. Ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Νίκος Βελιώτης θα βρεθούν τη Δευτέρα 14 και τη Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δώρα Στράτου για ένα ιδιαίτερο Leaky Live στο πλαίσιο του Fee Hill Sessions. Για σήμερα Τετάρτη, σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε κάτι, έχουμε προβολή ταινίας από το 16ο Athens Open Air Film Festival στον προάβλιο χώρο του Ζαπίου, ο οποίος θα φιλοξενήσει το concert movie ντοκιμαντέρ Ziki Stardust and the Spiders from Mars, το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην ολοκληρωμένη του μορφή και σε πλήρη ψηφιακή αποκατάσταση με ελεύθερη είσοδο στις 9 και 4. Και σας πάω φυσικά και στο Σάββατο και στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνιο. 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα και εσύ για να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band και ελεύθερη είσοδο. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
0: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
6: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, η διαχρονική μύθη του Εσώπου. Το λιοντάρι και το ποντίκι. Η Αλεπού και ο Κόρακας. Αναζητήστε έναν συλλεκτικό τόμο με υπέροχη εικονογράφηση, ηχογραφημένη αφήγηση και δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μόνο στα νέα Σαββατοκυριακό.
7: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
8: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλα με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
7: Τρελόσερι.
9: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρη Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
11: Ν Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Θεέ, ήρθα!
12: Ένας θείος.
14: Α, ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
15: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
15: Έβαλα προτέργεια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
15: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
15: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
15: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Καλό μας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Είναι μεσημεράκι Τετάρτης 10 Ιουνίου. Τι ωραία μέρα που έχει ξεκινήσει. Πόσο καλοκαιρινή. Ελπίζω βέβαια καιρός να μην μας κάνει τα χτεσινά και ρίξει καμία βροχή, γιατί εδώ στα νότια προάστια άνοιξαν οι ουρανοί. Σχεδόν χρειαστήκαμε γαλότσες για να περπατήσουμε στους δρόμους. Αλλά σήμερα τα βλέπω τα πράγματα πολύ καλύτερα. Μόνο ήλιο και υψηλή θερμοκρασία. Λίγο θα πέσει η θερμοκρασία, λέει, Παρασκευή και Σάββατο. Αλλά λίγο, μας θα χαλάσει, γιατί θέλουμε να περάσουμε ωραίο Σαββατοκύριακο σούπερ καλοκαιρινό. Μέχρι τότε είμαστε εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio, Ιωάννα Λαϊού στην παρέα σας μέχρι τις 4, τρεις ολόκληρες ώρες όπως κάνουμε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Δεν βλέπω κάποια γνωστή γιορτή στο εορτολόγιο, θα πω όμως χρόνια πολλά στα παιδιά που έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Ανοίγω και το Viber από νωρίς-νωρίς, περιμένω μηνύματα στο 698-104-104 και 6 και εννοείται ότι και σήμερα θα ακούσουμε πολλές αγαπημένες επιτυχίες. Σε λίγο Νατάσα Θεοδωρίδου, Γιώργος Σαμπάνης και ξεκινάμε αυτή την ώρα με Νίκο Οικονομόπουλο. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

0: Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ερωτευμένος και τρελός. Τι πιο ωραίο, εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Καλό μεσημέρι και σε εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε. Να σας θυμίσω ότι είναι throwback summer εδώ στον My Radio. Δηλαδή όλο το καλοκαίρι θα ακούμε και παλιότερες αγαπημένες επιτυχίες. Για ζητήστε τις παρακαλώ, γιατί σας το έχω πει ότι κάνετε πολύ ωραίες επιλογές. Μας θυμίζετε και εμάς. Εξάλλου τα τραγούδια είναι τόσα πολλά. Πού να τα θυμόμαστε κι εμείς όλα. Οπότε λοιπόν σε αυτό θέλουμε τη βοήθειά σας. Έρχεται και πάρτι. Ο My Radio σας προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. Περιμένουμε πώς και πώς για το συγκεκριμένο. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ. Φυσικά σας περιμένουμε όλους και όλες να γίνουμε μια πολύ μεγάλη παρέα για να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert Σάββατο 13 Ιουνίου. Έχουμε ραντεβού, μην το ξεχάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
10: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
12: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και πάμε να μιλήσουμε λίγο και για φαγητό, που είναι από τα αγαπημένα μας θέματα, δεν μπορούμε να πούμε. Το περιοδικό Time Out έκανε έρευνα και ανέδειξε τις 20 κορυφαίες πόλεις του κόσμου για φαγητό για το 2026. Γιατί, κακά τα ψέματα, για πολλούς ταξιδιώτες η επιλογή ενός προορισμού δεν βασίζεται μόνο στα αξιοθέατα, στα τοπία, στις παραλίες, στις θάλασσες, αλλά και στο φαγητό. Λοιπόν, στην πρώτη θέση είναι η Λίμα του Περού. Δεν το περίμενα να σας πω την αλήθεια. Έχει λέει απίστευτες γεύσεις, πολύ ωραία εστιατόρια. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Μπανγκόνγκ της Ταϊλάνδης. Στην τρίτη θέση είναι η πόλη του Μεξικού, η οποία προσφέρει λέει μια εντυπωσιακή ποικιλία επιλογών από εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας. Στην τέταρτη θέση είναι το Λονδίνο. Στην πέμπτη θέση είναι η Βαρκελόνη. Και την δεκάδα συμπληρώνει και η Αθήνα συγκεκριμένα. Βρίσκεται στην ένατη θέση. Εντάξει, δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο. Εγώ θα ήθελα να είμαστε και λίγο πιο ψηλά, γιατί έχουμε καταπληκτικά εστιατόρια και πολύ ωραίες γεύσεις. Μερικές φορές δεν ξέρεις τι να πρωτοεπιλέξεις. Να συνεχίσω να διαβάζω και τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Τι ωραία τραγούδια που στέλνετε. Αμέ, θα μπουν όλα στη λίστα, μην μου αγχώνεστε καθόλου. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας και φύγαμε για Μιχάλη Χατζηγιάννη και Φωτιά στη νύχτα.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης και επιπτώσεις εδώ στον My Radio 104,6. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 2 και κάπως έτσι συμπληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Να στείλω γλυκά φιλιά στα παιδιά που στέλνουν τα μηνύματά τους στο Viber. Ο Χρήστος λέει: αυτό το τραγούδι σκεφτόμουν το πρωί, ειδικά στο σημείο που έλεγε βασανίστηκα, χανάκτησα με την κίνηση. Γινόταν ο χαμός του χαμού. Θα τα πούμε σε λίγο για τους δρόμους. Θα βγούμε έξω στην πόλη να σας πω σε λιγάκι τι γίνεται αυτή την ώρα. Το Κατερινάκι μας λέει: μπορείτε να βάλετε και κάτι παλιότερο από Αντώνη Ρέμου, φυσικά και μπορούμε, και όλα αυτά που ζητάτε θα μπουν στη λίστα μας, μην μογχώνεστε καθόλου. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό break, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Μην φύγετε, επιστρέφω σε λίγο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Δίωξη για ανθρωποκτονία ασκήθηκε σε βάρος του 65χρονου Ιταλού για τη διπλή δολοφονία της 54χρονης και του 26χρονου γιού της στο Λόγκο Αιγίου την Τρίτη. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο του 2026 σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στα τρόφιμα, στην ενέργεια και στις μεταφορές. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Εντός των επόμενων ημερών και συγκεκριμένα μέχρι 15 Ιουνίου πρέπει να έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα από τους ιδιώτες καθώς και να δηλωθούν στην αντίστοιχη πλατφόρμα. Αστρολογικά, υπομονή και προσοχή στις μετακινήσεις χρειάζεται η σημερινή ημέρα.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
0: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το

0: Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
5: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
13: Ξεκινάει μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

Επιστροφή στη δεύτερη μας ώρα, συντονισμένη φυσικά πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα μεσημεράκι Τετάρτης 10 Ιουνίου. Πού βρίσκεστε, τι κάνετε? Ξέρω ότι έχει πάρα πολύ ζέστη αυτή τη στιγμή και ειδικά τις μεσημεριανές ώρες το αυτοκίνητο δεν αντέχει χωρίς εγκοντήσεων. Μην σας πω και το βράδυ, δειλά-δειλά. Έχουμε αρχίσει και το ανοίγουμε λιγάκι γιατί κάνει ζέστη. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber να μου πείτε όλα αυτά που θέλετε. Και πάμε να βγούμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης. Κινησούλα έχει, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτό. Δυσκολίες αυτή τη στιγμή στην Αθηνών Κορίνθου, στη λεωφόρο Αθηνών στην είσοδο, στην Αθηνών Λαμία, στον κόμβο Καλυφτάκη στην είσοδο και στην έξοδο. Και στην κάθοδο του Κηφισού έχει αρχίσει και μαζεύεται κόσμος, οπότε λοιπόν το νου σας. Χαμηλές ταχύτητες στη Μεσογείο, στην Κατεχάκη ρεύμα από Ηλιούπολη, στη λεωφόρο Κηφισία στην άνοδο και στην κάθοδο, στη Βασιλή Σοφία στην κάθοδο, Βασιλέως Κωνσταντίνου κόλλημα. Γενικότερα στο κέντρο σήμερα έχει κινησούλα και στη λεωφόρο Συγκρού στην άνοδο, Δόντα Βρυτεσκούρα, στη Βασιλή Σαμαλία, Αχιλλέως Μάρνη και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Α, μην ξεχάσω και τη λεωφόρο Ποσειδώνος, Καραϊσκάκη ως Αλίβμου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Έρχονται πολλές επιτυχίες αυτή την ώρα και δεν έχουμε και καμία διακοπή για διαφημίσεις. Η Ιωάννα Λαϊού είναι μαζί σας και μαζί θα πάμε μέχρι τις 4. Ξεκινάμε αμέσως τώρα με Αντώνη Ρέμο που έχετε ζητήσει εσείς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

My Radio 104,6.

ολοκαίνουργιο για τραγούδι από την Ελικοκίνου. Τι σου χρωστάω σε μουσική και στίχο του Φίβου. Φυσικά, καλά κρατάει αυτή η χημεία και καλά κάνουν και το συνεχίζουν. Μας αρέσει πολύ και τα ακούμε πολύ δυνατά εδώ στον My Radio 104,6. Μισή ώρα, μάλλον 32 λεπτά μετά τις 2. Βρισκόμαστε και σε ρυθμούς Μουντιάλ. Ξεκινάει δηλαδή το Παγκόσμιο Κύπελο 2026. Θα κρατήσει από τις 11 Ιουνίου μέχρι και τις 19 Ιουλίου σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Κορίτσια, ξεχάστε τα αγόρια με τα μούτρα στο ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο, λέ, εντάξει, θα βλέπουμε κι εμείς λιγάκι. Θα παρακολουθήσουμε κάποιους αγώνες, σίγουρα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λόγω βέβαια της αλλαγής της ώρας, κάποιοι αγώνες θα μεταδίδονται μεσημέρι, κάποιοι απόγευμα και κάποιοι μετά μεσονύχτια. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας, μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έρχεται και η Άννα Βύση τώρα.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Είναι η One, πάντα με leader τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και αγαπημένο μωρό μου. Το ακούμε εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και παίζει τα δικά σου αγαπημένα και παλιότερα. Έτσι συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει τρεις, η Δέσποινα μου έχει στείλει μία φωτογραφία στο Viber με ένα λαχταριστό παγωτό και λέει κάτω στο μήνυμά της ότι ένα διάλειμμα από τη δουλειά για να απολαύσεις αυτό το πολύ ωραίο παγωτό νομίζω επιβάλλεται, μόνο επιβάλλεται. Μου άνοιξες τώρα την όρεξη, βλέπω έχεις βάλει, αν διακρίνω καλά από τη φωτογραφία, σοκολάτα, φράουλα, πω αγαπημένος συνδυασμός. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα, όχι για να απολαύσω παγωτό, αλλά για να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Μη φύγετε, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: την ημέρα. Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Δίωξη για ανθρωποκτονία ασκήθηκε σε βάρος του 65χρονου Ιταλού για τη διπλή δολοφονία της 54χρονης και του 26χρονου γιού της στον Λόγκο Αιγίου εχθές Τρίτη. Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Τρίτης στη Βόρεια Ιρλανδία κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά της μετανάστευσης, αφού ακροδεξιοί ακτιβιστές κάλεσαν σε κινητοποιήσεις ως αντίδραση σε μια επίθεση με μαχαίρι. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά, υπομονή και προσοχή στις μετακινήσεις χρειάζεται η σημερινή ημέρα.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
0: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
3: Έλα λοιπόν άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Νέο τραγούδι.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
6: People have repower. People have
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
9: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
8: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

Επιστροφή στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένη πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Μεσημεράκι, Τετάρτης 10 Ιουνίου, το περνάμε παρέα. Ελπίζω να μου είσαστε καλά που και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Περιμένω και άλλα μηνύματα στο Viber. Τα λέμε πάρα πολύ ωραία, σας το έχω πει πολλές φορές. Είστε η καλύτερη παρέα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Και να σας θυμίσω ότι αυτό το Σάββατο έχουμε πάρτι. Μην μου ξεχαστείτε. Σάββατο 13 Ιουνίου, My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Από τις 9 το βράδυ θα είμαστε εκεί και θα σας περιμένουμε για να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Passepartout The Band. Η είσοδος φυσικά ελεύθερη για όλους. Σάββατο 13 του μηνός έχουμε date, μην το ξεχάσετε. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις μουσικές μας. Έρχεται ο Θοδωρής Φέρης τώρα και Είπες.

0: Ναι, και εμείς πολύ το θέλουμε. Θέλουμε πηγόντως διακοπές και δεν τρεπόμαστε καθόλου που το λέμε. Το ξέρω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς, αλλά όταν έρχεται το καλοκαίρι, αυτό μόνο σκέφτεσαι: διακοπές. Κώστας Μαρτάκης, τελεπηγόντως διακοπές εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Και η καλύτερη συντροφία για τις διακοπές είναι φυσικά τα βιβλία. Η Ζεντάγια, λοιπόν, πραγματοποίησε πρόσφατα μία εμφάνιση έκπληξη σε ένα μικρό έτσι ανεξάρτητο βιβλιοπωλείο στη Βόρεια Καλιφόρνια. Κάτι που ενθουσίασε τους θαυμαστές της. Ανέβασε και φωτογραφίες στο Instagram. Και έγραψε ότι είναι ευκαιρία, λέει, να αγοράσω αγαπημένα βιβλία για να περάσω κι εγώ ωραία τις διακοπές μου. Ένα από αυτά τα βιβλία, λοιπόν, που επέλεξε είναι και η Οδύσσια. Μάλλον επηρεασμένη και από το γεγονός ότι ο σύντροφός της, Tom Holland, πρωταγωνιστεί στην Οδύσσια, κάνει τον Τηλέμαχο, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, ίσως και από εκεί να πήρε την ιδέα. Πάμε να επιστρέψουμε στα δικά μας. Θα κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα. Μη φύγετε.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
9: Δημήτρης Μπάσης, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα.
10: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη, Σάββατο 13 Ιουνίου.
9: Αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικές μελωδίες σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση.
10: Θωρινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
11: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Κωνσταντίνος ο Μέγας. Ο άνθρωπος που θεμελίωσε την Κωνσταντινούπολη, διαμόρφωσε την πορεία του χριστιανισμού και άλλαξε την ιστορία μιας αυτοκρατορίας. Κωνσταντίνος ο Μέγας. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
12: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
13: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
12: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
13: Καμία απορία, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
12: Ω ναι, My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού Home Mon από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

Επιστρέψαμε πολύ γρήγορα. Είμαστε εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6 και στα κινηματογραφικά νέα της ημέρας. Να σας πω ότι η Emma Stone θα συμπροταγωνιστήσει με τον Matt Damon σε μια ταινία που παραμένει άτιτλη προς το παρόν, αλλά την ετοιμάζει το δημιουργικό δίδυμο The Daniels. Είναι και οσκαρική, είναι και φανταστική. Οπότε λοιπόν σίγουρα θα είναι κάτι καλό. Αν και εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο που δεν θα δω το όνομα της Emma Stone δίπλα στο λάνθιμο, αλλά να πεις τώρα πια πόσες ταινίες να κάνουν μαζί. Θα πρέπει να κάνουν και ένα μικρό break. Τώρα που λέμε για ταινίες πλάκα-πλάκα, αν είδατε κάτι καλό τελευταία, για κάντε καμία πρόταση. Μου έχει λείψει να πάω ένα θερινό κινηματογράφο. Δεν ξέρω πώς μου έχει κολλήσει έτσι. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας. Έχετε ζητήσει Γιώργος Αμπάνη, θα τον ακούσουμε σε λίγο. Προς το παρόν, Πάνος Κιάμος.

0: Μια χαρά τα λέει η Ζώζεφιν, τα καλύτερα παιδιά, άντε βρέστα. Όχι εντάξει, πλάκα κάνουμε, υπάρχουν και είναι και πολλά εκεί έξω. Λίγο πριν το ρολόι μας να δείξει 4, είμαστε εδώ πάντα συντονισμένοι στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και έρχεται το καλύτερο παιδί να μείνει στην παρέα σας για το επόμενο 2ωρο. Χάρης Χρονόπουλος σε λίγο στο μικρόφωνο, γιατί η Ιωάννα Λαΐου τα μαζεύει σιγά σιγά. Μαζί ήμασταν από τη μία μέχρι τώρα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Να έχετε και καμία ομπρέλα μαζί σας, γιατί ο καιρός κάνει κάτι περίεργα το απόγευμα. Και δίνουμε ραντεβού φυσικά για αύριο Πέμπτη, 1 το μεσημεράκι. Σας φιλώ γλυκά, bye.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθέν Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου. Νιάου.
1: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
8: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, η διαχρονική μύθη του Εσώπου. Το λιοντάρι και το ποντίκι. Η Αλεπού και ο Κόρακας. Αναζητήστε έναν συλλεκτικό τόμο με υπέροχη εικονογράφηση, ηχογραφημένη αφήγηση και δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
9: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
13: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα Τετάρτης, Τετάρτη μεσοβδόμαδα και κλείσαμε το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Καλοκαίρι για τα καλά και με ζέστη σήμερα και έφυγε και η χθεσινή συννεφίλα και η υψηλή βροχούλα. Βέβαια, Παρασκευή και Σάββατο, από ό,τι φαίνεται θα τις φάμε ξανά. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 6 με πάρα πολλές επιτυχίες και πάρα πολλά αγαπημένα τραγούδια. 6 με 8 με τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Εννοείται. Μου στέλνετε ό,τι μα ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-104-6. Καλά να περάσουμε. Οι επιτυχίες είναι πολλές και φυσικά Throwback Summer με τα πιο αγαπημένα Throwback τραγούδια.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

0: ψυχή. Αυτά είναι όλα τα δικά μας αγαπημένα. Είναι εδώ στον 104,6 My Radio. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σε όλους. Νομίζω ότι αν και καλοκαίρι, οι περισσότεροι κάπως τώρα είναι στη φάση που λένε πω κούραση, πω δεν μπορώ. Και είχα μια έτσι κουβέντα τώρα στην δουλειά, γιατί μετά το Πάσχα, ειδικά μετά του Αγίου Πνεύματος, το τριμεράκι αυτό, οι περισσότεροι, κάποιοι τουλάχιστον, λένε ότι τώρα τίποτα τσούλησε, κάτι φορά. Μέχρι τις διακοπές δεν είναι τίποτα, δεν σου φαίνεται καθόλου. Και υπάρχει και η άλλη μεριά, η άλλη κατηγορία των ανθρώπων που λένε ότι τώρα που είναι να τελειώσεις, τώρα σου φαίνεται ασήκωτο, τώρα το φορτίο δεν μπορείς να κουνηθείς, δεν μπορείς να σηκωθείς και να κάνεις τίποτα, και τώρα είναι που δεν περνάνε οι μέρες. Δεν ξέρω σε ποια κατηγορία είστε. Δεν είμαι λίγο στο ότι τσουλάει από εδώ και πέρα. Τουλάχιστον λες πω το καλοκαιράκι έφτασε, και όταν να κάνουμε, το κάναμε στην τελική. Τώρα κοιτάμε μόνο για του χρόνου. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Τα συζητάμε και αυτά. Όλα τα λέμε εδώ στο Viber και επιστρέφω σε λίγο με όλα, μα όλα τα δικά μας αγαπημένα.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365. Ραντεβού με τον τέταρτο τελικό της Basket League απόψε στο ΆΚΑ. Στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 2-1 στη σειρά και με νίκη κατακτούν το πρωτάθλημα, ενώ οι Πράσινοι θέλουν τη νίκη για να οδηγήσουν τους τελικούς σε πέμπτο παιχνίδι. Η Εθνική Ποδοσφαίρου Νέων πήρε τη νίκη στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της, επικρατώντας 4-2 του Καζακστάν στην Τούμπα, και εξασφάλισε την πρόκριση στη δεύτερη προκριματική φάση της League A του Euro Under 19. Στη Μάλτα βρίσκονται οι ομάδες πόλο ανδρών και γυναικών του Ολυμπιακού εν ώψη της συμμετοχής τους στα Final Four του Champions League. Η αρχή γίνεται σήμερα με την ομάδα γυναικών, η οποία αντιμετωπίζει στις 10 τη Ματαρό, στον ημιτελικό της διοργάνωσης με μετάδοση από το Mega News. Την 5η στις 10 θα ακολουθήσει η ομάδα ανδρών, που θα αντιμετωπίσει την Προρέκο για μια θέση στον μεγάλο τελικό. Η Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στον 4ο όμιλο της League C, επικρατώντας 3-2 της Γεωργίας στην Τυφλίδα.
2: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιώργ, τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι?
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: αγοριού απέναντι.
14: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί του Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
15: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
16: Hello, στο νέο τεύχος. Αμαλία Κωστοπούλου, Jake Medwell. Συγκίνηση και ευτυχία στο ρομαντικό γάμο του στην Πύλο. Πρόσωπα, Παύλος, Μαρή Σαντάλ και Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές στο Μονακό. Summer Days, 18 celebrities σε καλοκαιρινές βουτιές. Συνέντευξη, Ναταλία Δραγούμη, Αλέξης Γεωργούλης. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
17: Α4, τα περιπολικό.
18: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
19: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
20: Green.
19: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

Εδώ είμαστε, My Radio. Επιτυχιούλες και όλα μα όλα τα δικά μας αγαπημένα, αλλά και Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τα πιο δικά μας αγαπημένα Throwback τραγούδια. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Έχει πέσει λίγο η κινησούλα τα μεσημεράκια στην Αθήνα. Δεν ξέρω, παρατάτε τη δουλειά, πηγαίνετε παραλία, έχετε ξεκινήσει διακοπές, έχει ζέστη και δεν βγαίνετε από το σπίτι. Καλά κάνετε. Τα πρωινά βέβαια, η αλήθεια είναι, την έχει την κινησούλα του. Αστρολογικά δεν ξέρω, δεν τρελαίνομαι για αυτές τις ημέρες, δηλαδή δεν τα λέω εγώ, τα λένε και τα άστρα. Διάβαζα δηλαδή και τώρα τα ζώδια και είχαν έτσι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και μανούρα. Δηλαδή κοιτούσα τον υδροχό εμένα και μου λέει δυσκολία στην επικοινωνία, αρνητικές σκέψεις, αλλαγή σχεδίων. Πάω τώρα για παράδειγμα, να, γραφειοκρατικά εμπόδια στους λέοντες για πολλά νομικά ζητήματα. Καρκίνη, σας πιέζουν η καριέρα και οι υποχρεώσεις. Οι δίδυμοι, παράδειγμα τώρα όπου πέφτει το μάτι μου, όρια και μη δεσμεύεστε και οι στόχοι σας θα πάθουν ένα τραλαλά. Κρυός, η σελήνη σας φορτώνει με ευθύνες. Δεν ξέρω, δεν είναι μέρες πάρα πολύ. Μετά τις 13 όμως Ιουνίου έρχονται όλα τα καλά. Μέχρι τις 13 είναι κάτι σελήνες, κάτι το ένα, κάτι το άλλο. Όπως και να έχει, ανάσα, υπομονή, επιτυχίες και αγαπημένα, τα έχουμε μπόλικα εδώ αυτά στο 104,6 My Radio.

0: Throwback επιτυχίες.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, η διαχρονική μύθη του Εσώπου. Το λιοντάρι και το ποντίκι. Η Αλεπού και ο Κόρακας. Αναζητήστε έναν συλλεκτικό τόμο με υπέροχη εικονογράφηση, ηχογραφημένη αφήγηση και δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μόνο στα νέα Σαββατοκυριακό.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάδα. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
14: Κάθε
0: καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

My Radio, εδώ είμαστε. Τώρα ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Είναι γεμάτη επιτυχίες και όλα μα όλα τα δικά μας αγαπημένα, αλλά και πολλές throwback επιτυχίες. Throwback Summer εννοείται, με όλα τα τραγούδια αυτά που μας έχουν κάνει συντροφιά πολλά, πολλά καλοκαίρια και τα αγαπάμε πάρα πολύ. Δεν γιορτάζει κανένα όνομα σήμερα, δεν πειράζει, μια χαρά. Έχετε γενέθλια αρκετοί και είστε διδυμάκια. Τώρα που έχετε γενέθλια, συμπαθώ, μπορώ να πω. 6-9-8-104-104-6 στο Viber, εκεί μου τα στέλνετε όλα. Και τώρα θυμήθηκα ότι έχω και πάρα πολλούς φίλους με γενέθλια αυτές τις ημέρες. Μήπως βρεθούμε όλοι μαζί παρέα και γιορτάσουμε, και γιορτάσουμε και το καλοκαίρι και περάσουμε και καλά στο My Radio Live Concert, γιατί έχουμε παρτάρα το Σάββατο στον Πειραιά, στην καρδιά του Πειραιά. Τεράστιο πάρτι, από τις 9 το βράδυ θα είμαστε εκεί και θα γίνουμε μία παρέα σε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους αγαπημένους μας Passepartout The Band για τραγουδάρες και να περάσουμε τέλεια. Σάββατο 13 Ιουνίου η είσοδος είναι ελεύθερη, οπότε εκεί θα είμαι, εκεί ελάτε να περάσουμε τι ωραία, τι καλά.

το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: Όλα μα όλα τα δικά μας αγαπημένα είναι εδώ στον 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Πιάνουμε την κουβεντούλα, το πυρι-πυρι στο Viber 698-104-104-6. Με επιτυχίες και πολλά αγαπημένα κάνουμε παρέα και τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Throwback Summer έχει καλοκαιριάσει για τα καλά και τώρα έχει έρθει και αυτή η ερώτηση που κάνεις σε αυτόν που πετυχαίνεις, στο συνάδελφο, στο γείτονα, στο φίλο, στον κολλητό. Τι έχεις κανονίσει για το καλοκαίρι, πού θα πας διακοπές και αν έχεις κλείσει? Εγώ είμαι χαλαρός, έχω κλείσει, οπότε αυτή η ερώτηση δεν με αγχώνει φέτος, αλλά καλοκαίρια με άγχωνε πάρα πολύ. Μην αγχώνετε τους ανθρώπους, βοηθήστε τους αν δεν είναι οργανωτικοί να οργανώσουν κάτι ωραίο. Πάντως μέχρι τώρα έχω ακούσει πολλά ελληνικά νησιά, έχω ακούσει και πολλά κοντινά νησάκια, εξοχικά σε φίλους, συγγενείς. Εγώ δεν έχω εξοχικό, ενώ έχω φίλους και συγγενείς, περίεργο αυτό, δεν ξέρω πώς τα έχω καταφέρει έτσι, αλλά έχω ακούσει και τρελά πράγματα του εξωτερικού και προορισμούς που δεν το έχεις για καλοκαίρι, αλλά μπορείς όντως να κάνεις ταξιδάρα φτηνή. Αλλά έχω ακούσει μέχρι και φίλο που μου λέει θα πάω Ιαπωνία, το οργάνωνα ένα χρόνο. Αυτά θέλουν οργάνωση και δεν έχω προλάβει να οργανωθώ, μπορεί να το κάνω του χρόνου. Για πείτε μου και εσείς τι έχετε κανονίσει. Βαϊμπεράκι 698-104-104-6 και επιστρέφω. Πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα τραγούδια.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου,
4: νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Like VMA, nowhere. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου στο mad.gr. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Έρχονται.
8: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Νέο τραγούδι.

0: Records.
1: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
3: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε. My Radio 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Σε πάρα πολύ λίγο τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Η πρώτη ώρα 6 λεπτά είναι μια ώρα που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις. Να σας πω ότι η Κατερίνα μας το ξέρετε πάρα πολύ καλά και στέλνετε συνέχεια μηνύματα γι' αυτό. Είναι φοβερή, έτσι μου λένε όλοι. Θα πάω κι εγώ να την δω στην Παραστασάρα το Αγοριού Απέναντι. Ένα musical των Ρε Παπά Παθανασίου με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα. Έχει ξεκινήσει στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, είναι Τετάρτη. Σας δίνω τώρα διπλές προσκλήσεις με τις ευλογίες της Κατερίνας για αύριο Πέμπτη, για να βρεθείτε εκεί στις 9 η ώρα το βράδυ. Αύριο Πέμπτη, 11 Ιουνίου, Παραστασάρα, μας μεταφέρει στον ελληνικό κάπως κινηματογράφο, σε εκείνες τις ωραίες δεκαετίες. Δεκαετία του 60 συγκεκριμένα, νησί, Αιγαιοπέλαγος, έρωτες, ωραία όλα αυτά. Ελληνική ταινία, πρωταγωνιστές φοβεροί. Αλέξη Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλονάρης, Φέη Φραγκαλιώτη και Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου, Χριστίνα Τσάφου και ο Γιώργος Λιβάνης. Έχετε λοιπόν τώρα από εμάς διπλές προσκλήσεις, στέλνετε τώρα μηνύματα, γράφετε θέατρο και ενώ ονοματεπώνυμο Viber 698-104-104-6 και σε πάρα πολύ λίγο τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Μείνετε εδώ μία ώρα χωρίς καμία διακοπή.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
0: My Radio.

0: Ευρωπαϊκές επιτυχίες.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ραντεβού με τον τέταρτο τελικό της Basket League απόψε στο ΆΚΑ. Στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 2-1 στη σειρά και με νίκη κατακτούν το πρωτάθλημα, ενώ οι Πράσινοι θέλουν τη νίκη για να οδηγήσουν τους τελικούς σε πέμπτο παιχνίδι. Η Εθνική Ποδοσφαίρου Νέων πήρε τη νίκη στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της, επικρατώντας 4-2 του Καζακστάν στη Ντούμπα και εξασφάλισε την πρόκριση στη δεύτερη προκριματική φάση της League A του Euro Under 19. Στη Μάλτα βρίσκονται οι ομάδες πόλο ανδρών και γυναικών του Ολυμπιακού εν ώψη της συμμετοχής τους στα Final Four του Champions League. Η αρχή γίνεται σήμερα με την ομάδα γυναικών, η οποία αντιμετωπίζει στις 10 τη Ματαρό, στον ημιτελικό της διοργάνωσης με μετάδοση από το Mega News. Την 5η στις 10 θα ακολουθήσει η ομάδα ανδρών που θα αντιμετωπίσει την Προρέκο για μια θέση στον μεγάλο τελικό. Η Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στον 4ο όμιλο της League C, επικρατώντας 3-2 της Γεωργίας στην Τυφλίδα.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Hello, στο νέο τεύχος. Αμαλία Κωστοπούλου, Jake Medwell. Συγκίνηση και ευτυχία στο ρομαντικό γάμο του στην Πύλο. Πρόσωπα, Παύλος, Μαρί Σαντάλ και Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές στο Μονακό. Summer Days, 18 celebrities σε καλοκαιρινές βουτιές. Συνέντευξη, Ναταλία Δραγούμη, Αλέξης Γεωργούλης. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Μπράβο!
12: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
11: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
13: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
14: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
15: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη. Η Ρίτα Αντωνοπούλου έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη Παρασκευή 12 Ιουνίου με την παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά». Μια μουσική εμπειρία που ενώνει τραγούδι, θέατρο και μιλάει για τη γυναίκα, το συνέστημα, τη ζωή. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211 365.
0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
17: Green.
0: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έντι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Θα σου ρίξω καλά σου.
3: Τζούλη, πάρ' τον.
0: Όταν λύνω στα βρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με θοπεύουν.
3: Να, να, να.
5: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
3: Παμ.
0: Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκης στην Κατερίνα Ζαρύφη.
3: Αυτές είναι αφιερώσεις.
6: Ένας
3: παππούς
6: ανώμαλος εδώ και κοιτάει τα κορίτσια εκεί κάτω.
7: Τι κάνετε εκεί.
8: Ο Σαμίρ και η μάνα.
3: Είναι τραγικές οι στιγμές που ζούμε.
9: Σαν το φίδι την καρδιά μου τρώει σιλιά.
3: Τα κεφάλια μέσα.
10: Παρακαλείτε, ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
11: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
12: Σας χαμηλώ!
13: Έφτασα στο Αχανάι!
12: Μπήκαμε λάθος! Λάμε τα φαρμάτα σου, ναι!
14: Πονάς, αγόρι μου!
15: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι, Αρχινάι!
3: Κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, όλοι token on binary, κάλεσμα, μουρλού, και γενικότερα τσιτωμένου ανθρώπου, ακροατή, ακροάτριας, Αθήνας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, 10 Ιουνίου με τα νεύρα στα κάγκελα. 10 Ιουνίου με ζέστη και υγρασία. 10 Ιουνίου μη γνωρίζοντας που πάμε και που βαδίζομαι. Όχι, είμαι πολύ ευχαριστημένη. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη διότι το δροτάρι πάει σύννεφο. Αρχίσαν τα τιμόνια και καίνε, αρχίσαν τα καθίσματα και... Και να σου πω και κάτι μεταξύ μας, ρε φίλε, εδώ στο λέω από το πανηγύρι. Κανονικά, με ζέστη, πρέπει να γίνεται και λιποδιάλυση. Δηλαδή, όλα λιώνουν με τη ζέστη. Το λίπος δεν μπορούσε να λιώσει. Λέω εγώ τώρα, μία, δηλαδή, απόφλαροπίνιον, όπως λένε και η νεολαία. Γιατί, ρε φίλε, μας το κάνεις αυτό το πράγμα. Σα καλύτερα δε νέα, με τσίμπησαν παιδιά κουνούπια, εκεί. Που είναι, πώς να σας πω, το δέσιμο του δακτύλου. Δηλαδή, στον αντίχειρα και στο δείκτη, ξέρετε πού. Εκεί, στη μέση, στο δάχτυλο. Δηλαδή, βλέπεις εμένα, όπως είμαι, ψωμωμένο κορίτσι, και λέει το κουνούπι, ρε κερατά, εκεί θα πάμε να φάμε. Εκεί πρέπει να έχει λογικά πολύ ωραίο πράγμα. Κατάλαβες τώρα γιατί έχει παίξει τον νεύρο μου καστανιέτα. Όμως, δεν χάνουμε το κέφι μας. Ο Χαρούλης μας είναι λίγο πριν, ας πω, όχι δεν θα πω η Σουλάντα, όχι σκόρδα. Είναι έτσι με μια μικρή αδιαθεσία, του έχει έρθει λίγο τεπέτακλας. Έτσι είναι οι πρώτες ζέστες. Να ξέρετε ότι η πρώτη ζέστη και το πρώτο κρύο τέτοια πράγματα έχει. Αρρωσταίνεις από το πουθενά και εντάξει το χειμώνα, ακόμα και αυτό ρε παιδιά. Εντάξει το χειμώνα. Το χειμώνα θα γρυπωθώ γιατί έχει κρύο. Αλλά η γρύπη το καλοκαίρι είναι σαν να λέμε το μικρό δαχτυλάκι που χτυπά στην άκρη στο κομωδίνο. Κατάλαβες τι γίνεται. Δηλαδή με 30 τόσους βαθμούς και εσύ να είσαι γρυπωμένος. Όχι ρε. Του Πούτιν. Γι' αυτό σου λέω. Μείνε εδώ και θα ενώσουμε την τρέλα μας. Μείνε εδώ και θα την περάσουμε κοτσάνι. Είμαστε στον 104,6 My Radio. Είναι τη Ζαρύφη στο πανηγύρι. Είμαι η Κατερίνα Ζαρύφη. Είμαι καλά. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Γενικά είναι μια μέρα. Είναι μέρες που είναι σε κινουμενία μου. Που λέγει εκεί η Αναβίση. Τίποτα δεν λειτουργεί. Επαγγελματικά. Εντάξει, τα πες τα φλόρ, καλά. Δεν λειτουργεί τίποτα, δεν λειτουργεί τίποτα. Αν συμπάσχεις, αν αισθάνεσαι το ίδιο, αν αισθάνεσαι μόνη, που έλεγε και ο Βασίλης Καράς, μείνε εδώ. Ούτως ή άλλως έχουμε μία ώρα χωρίς καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έλα εδώ να κάνουμε παρέα, να πούμε τον πόνο μας, γιατί καταλαβαίνω ότι εκεί έξω υπάρχει αρκετή πονάκλα. Βλέπω στα μάτια σου όταν οδηγείς. Βλέπω στη στάση που περνάω με το αυτοκίνητο και με κοιτάς. Το βλέπω παντού. Στα καπηλιά, στα καφενεία. Ολονών το μάτι είναι όρτσα. Και η ερώτηση είναι μία. Διακοπές θα πάμε. Σαν διακοπές αυτό το 2 ώρο εδώ. Σαν διακοπές. Μην το κουνήσεις, ντρούπι.

Τι ζαρίφη στο πανηγύρι τρελό, κυρίες και κύριοι μου, και δεν έχω ταυτιστεί περισσότερο με άνθρωπο. Δεν έχω ταυτιστεί. Γυναίκα σου λέει προς ποιού ήταν 10 χρόνια ότι δεν βλέπει τίποτα μόνο και μόνο για να μην κάνει μικροκουβέντες και χαιρετάει στο δρόμο. Θα μου πεις, είσαι έτσι εσύ, ξινή μωρή ζαρίφη. Άκουσε με, άκουσε με. Τίνω να γίνω. Τίνω να γίνω. Άλλος ένας άνθρωπος να μου πει αν πάχυνα ή αδυνάτησα. Άλλος ένας άνθρωπος να μου πει αν γέρασα ή με φαίνομαι πιο νέα. Μα δεν κάνετε και καμιά άλλη κουβέντα, Παναγία. Δεν κάνετε και καμιά άλλη κουβέντα. Η αλήθεια είναι, πέτυχα μια κυρία στο δρόμο που ήταν δεύτερη φορά που μου κάνουν αυτό το προσβλημέντο. Το από κοντά είσαι πολύ ωραία, εκεί τι σου κάνουν και βγαίνεις τόσο χάλια. Και σκέφτομαι τον εαυτό μου να βγαίνω κάθε πρωί στην τηλεόραση και να βλέπετε το Rocky Horror Show. Απ' την άλλη το καταπίνω μέσα μου, το δηλητήριο, τα καταπίνω τα φαρμάκια της ζωής και λέω όχι. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Λίγο με τα προσβλημέντα και λίγο γενικότερα με την κριτική και τη μεζούρα, μήπως, λέω εγώ, μήπως να μπει ένα φρένο. Γιατί εγώ μπήκα τώρα μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ να πάρω ένα μωρομάντιλο. Δεν είναι ανάγκη τώρα να περάσω και τα καλλιστεία, τα πελοποννησιακά. Καλέ, τώρα που είπα καλλιστεία, γιατί αυτό είναι το δικό μου το μυαλό, είναι σαν της Ντένις Μαρκορά, έχει υπερπίδηση εγκεφάλου. Κάπου είδα ότι έχει καλλιστεία. Κάπου είδα ότι έχει καλλιστεία και ότι θα είναι και η Στέλλα Μπεζαντάκου εκεί, οι φίλοι μας, τα φιλιά μας στη Στέλλα Μπεζαντάκου. Θέλω να γίνω αργός και να γίνω κοινωνός αυτού του γεγονότος. Θέλω πάρα πολύ να ξέρω πού γίνονται καλλιστεία. Να σας πω, ναι, αυτά σκέφτομαι. Τα καλλιστεία που γίνονται, το ένα, το άλλο, το παράλληλο, όλο αυτό το πράγμα. Και είδα την αφίσα έτσι. Θα μου πεις εκεί, άμα πας, τι μέτρο έχεις να πάρεις και τι μεζούρα. Εγώ δεν πάω για, πώς το λένε, συμμετέχουσα. Γενικότερα πάντως, όντως, το να μπαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και να περνάμε καλλιστεία, δηλαδή πάχυνες αδυνάτησες, παντρεύτηκες δεν παντρεύτηκες, ψήλωσες κόντινες, είναι και λίγο, να αγχωθούμε δηλαδή για ένα μωρομάντιλο, να το σκεφτόμαστε να μπούμε. Και κυρίως αυτό το έχετε κάποιες κυρίες μεγαλύτερης ηλικίας, έτσι, no filter, no filter, εκεί να σε αποτελειώσει, δηλαδή... Κανένα πολιτικά correct. Μόνο επίθεση. Γι' αυτό σου λέω, βρε αγάπη μου. Πες μια καλή κουβέντα. Πες. Ή άμα δεν θες να πεις καλή κουβέντα, μην πεις τίποτα. Μην πεις. Πάρ' το κάλας και φύγε. Πάρ' το ό,τι θέλεις και φύγε, τέλος πάντων. Αλλά μην πεις τίποτα καλύτερα. Γιατί σήμερα το έζησα και κάπως αισθάνθηκα. Λοιπόν, τώρα που είπα αισθάνθηκα, δεν θέλω να μου ξεχνάτε την αντιλιακή σας προστασία. Άκουμε λίγο, εγώ πια ξυπνάω το πρωί και βάζω το 50, γιατί έξω βράζει ο τόπος. Ούτως ή άλλως το 50 μπαίνει και τι να σας πω, και συνεπιά να έχει, θα το προσέχετε το δερματάκι σας. Τώρα, τα καλύτερα τα ξέρετε, σας τα λέμε χρόνια, εγώ τα χρησιμοποιώ τουλάχιστον μια πενταετία. Είναι τα Luxurious Sun Care, SPF 50+, παρακαλώ, και αν έχετε... ιδιαίτερα ευαίσθητα, δηλαδή είστε πολύ λευκοί ή έχετε εξωτερική εργασία ή οτιδήποτε, είστε σε επαφή με τον ήλιο, θα πάρετε το stick που είναι ειδικό για οτιδήποτε προεξέχει. Αυτάκια, μυτούλα, ομάκια, χυλάκια, 50 προστασία, δεν είναι γλιτσερό λαδερό, που το ξέρω ότι το φοβάστε. Είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή σε αντιλιακή προστασία, λέγεται Luxurious Sun Care σειρά, και βρείτε τα όλα.

104,6 My Radio τη Ζαρύπη στο πανηγύρι τρελώνται. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, σήμερα 10 του μηνού, του μηνού του τουνού, του Ιούνιου. Όλα βαίνουν καλώς, λέμε τώρα. Είναι μωρή 10 ή είναι 11 και εγώ λέω τόσο. Α, είναι 10, είναι 10, δεν τα έχω ντύπ χαμένα. Ακούτε έτσι, παίζουμε τις μουσικάρες. Ξεκινάει το Μουντιάλ, καλέ. Ξεκινάει το Μουντιάλ. 48 ομάδες σου λέει θα είναι στο Μουντιάλ. Το λέω γιατί τα αγόρια μου εκεί έξω θα έχουν πάθει έτσι τη λαλάγκα τώρα. Κορίτσια μου, μείνετε μέχρι το τέλος. Σας έχω εγώ πρόταση για σήμερα. Να πάτε και αφήστε τους άμα κάθονται και συζητάνε για τα Μουντιάλια. Νομίζω ξεκινάει αύριο, 11 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Ακούστε τώρα τι έχει γίνει φέτος στο Μουντιάλ. Κουρασάο. Ομάδες τώρα καινούργιες λέει. Πρωτοεμφανιζόμενες ομάδες στο Μουντιάλ 2026. Κουρασάο, Ιορδανία, Ουσμπεκιστάν και πράσινο ακροτήρι. Συστήνονται στον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Δηλαδή τώρα, αυτό το Κουρασάο, ας πούμε, πώς πέρασε ρε παιδιά στο Μουντιάλ. Απίστευτο, εμείς δεν περάσαμε. Το Κουρασάο λέει είναι η μικρότερη χώρα που προκρίνεται ποτέ σε τελική φάση του Μουντιάλ με πληθυσμό 156.000 κατοίκους. 156.000 έχει όλο το Κουρασάο. Άκου τώρα. Ενώ πριν λέει είχε πάει Ισλανδία που ήταν μικρή. Είναι λέει, έχουν τον έναν Ολλανδό προπονητή και τους έχει πάει σου λέει στα ταβάνια. Τερμάτισε στην πρώτη θέση του ομίλου του το Κουρασάο με λευκή ισοπαλία απέναντι στην Τζαμάικα. Τζαμάικα δεν ξέρω για την μπάλα, το Κουρασάο δεν το ξέρα. Πάμε να γνωρίσουμε κυρίες και κύριοι μου τους παίκτες του Κουρασάο. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μη σου πω ότι στο φετινό Μουντιάλ θα στήριξω Κουρασάο. Ελόι Ρουμ. Ρούμα, εκεί έχουν ρούμια και τέτοια. Τρέβορ Ντόρμπους, Φένλο, Τίρικ Μπόντακ. Άιντε και να θες να τους πανηγυρίσεις, μωρί, πώς να τους πεις αυτούς. Εδώ, Αρμάντο Μπίσμπο. Ο Μπίσμπος. Ο Μπίσμπος πρέπει να είναι Έλληνας αυτός, κάτσε να δω κανέναν άλλο. Ανάτος, Μέση. Όχι ο Μέση, ο Λιονέλ Μέση. Ποιοι παίζουν στη Μέση. Ο Λεωνάρδο, ο Μπακούνα. Και ο Μπακούνας πρέπει να είναι Έλληνας, Πρέπει να έχει ρίζα, δεν μπορεί. Από πού είναι, από το Ingrid. Άλλα ντάλα. Α, πες και αδερφός του, ο Ζουνίνιο Μπακούνα. Όλο τον Μπακουνέικο παίζει στο Κουρασάο. Ωραία. Ο Αρτζάνι Μάρθα. Μάρθα το λένε αυτόν. Θα μου πεις γιατί όχι. Ρε παιδιά, μισό λεπτό τώρα, γιατί εγώ θα τρελαθώ. Διαβάζω τώρα εδώ τους επιθετικούς και λέει διάφορα. Τα Heath Chong, Sheffield United. Μάλλον προφανώς σε ποιες ομάδες παίζουν. Και παθαίνω τώρα το κοκομπλόκο γιατί ο επιθετικός του Κουρασάο, ο Τζέρεμι Αντωνίσε, παίζει στην Κηφισά. Εδώ φυσά, γιατί είναι και φυσά. Ο Τζάρλ Μαργαρίτα. Δηλαδή υπάρχει παίκτης που έχει περάσει με το Κουρασάο και παίζει την Κηφισά. Τα βλέπετε ότι ένας Έλληνας είναι παντού. Εγώ είμαι με τα αδέρφια Μπακούνα πάντως, τον Λεωνάρδο και τον Ζουνίνιο Μπακούνα. Γιατί όχι. Τι λέτε ρε παιδιά, τι λέτε ρε παιδιά. Α, και οι πράσινα ακροτήρια έχουν ενδιαφέρον, παιδιά. Έχουν πολύ ωραίους κι αυτοί. Αυτά είναι επίθετα. Στο πύρα είναι αμυντικός, το λέει κιόλας. Στο πύρα. Καλό, συγγνώμη. Ξέφυγα λίγο με το Κουρασάο. Λοιπόν, άκουμε όμως, κοπέλα μου. Σήμερα θα του γκρινιάξεις, θα του πεις τα λόγια, γιατί σήμερα, Τετάρτη. Όχι, καλέ, τι λέω σήμερα, καλέ. Ναι, θα πας. Θα πας επάνω. Θα πας επάνω. Regency Casino Montparnasse. Γιατί να σου πω κάτι. Πολλά παιχνίδια, πολλά τα κέρδη και μία απόσταση περίπου 25 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Με δροσιά φοβερή, δεν χρειάζεται να πας θάλασσα σήμερα, τεταρτιάτικο. Σήμερα θα πας επάνω στο Regency Casino Montparnasse. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχεις.

0: Η πρώτη ώρα ήρθε η ώρα να μαζευτεί. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι μου, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι τρελό, Χάρης Χρονόπουλος καπετανέως απών, αλλά πάντα παρών. Είμαστε στον 104,6 My Radio, είμαστε με κέφι, είμαστε πολύ κοντά στο να ολοκληρώσουμε τη σεζόν. Τουλάχιστον τηλεοπτικά πάρα πολύ κοντά. Με ρωτήσετε τι θα γίνει του χρόνου. Σκόνη και θρύψα, αλλά θα γίνομαι μαζί σου. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Παντού παίζουμε, πρωταγωνιστούμε το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Ή και όχι. Ή και στο μυαλό μας μόνο. Λοιπόν, άκουμε λιγάκι. Τώρα που πιάσε ο Ντάλιακας και η Νταλάκα, τώρα που πιάσε η ζέστη, υδρώνεις περισσότερο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα πρέπει να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Όλη η ενέργειά σου είναι οι ηλεκτρολίτες. Όλη η ενέργειά σου εκεί κρύβεται. Και ερχόμαστε εδώ να σας μιλήσουμε για τους καλύτερους. Μιλάμε για τους Intermed Dextrolite Plus Hydrating Electrolyte, που είναι ηλεκτρολίτες καταπληκτικοί. Είναι συμπλήρωμα διατροφής με συνδυασμό ηλεκτρολιτών και δεξτρόζης που ενυδατώνει τον οργανισμό να πληρώνεται στους ηλεκτρολίτες που έχει χάσει. Είναι φανταστική σύνθεση εμπλουτισμένη με βιταμίνη B12 που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργεια, στη φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία και στη μείωση της κόπωσης. Άκου τώρα ο ηλεκτρολίτης τι πράγμα είναι. Καλά τώρα εμένα θα μου πεις, ο ηλεκτρολίτης είναι μαγικό πράγμα και δεν πρέπει να λείπει. Να σας πω ότι έχει καταπληκτικές γεύσεις. Υπάρχει το lemon, υπάρχει το orange, υπάρχουν και άλλα, υπάρχει και το raspberry. Γενικότερα είναι οι καλύτεροι που κυκλοφορούν στην αγορά, και γι' αυτό τους προτείνουμε πάντα. Θα το βάλετε στο νεράκι σας, γιατί εκτός από το όλο καλό που κάνουν, δίνουν μια καταπληκτική γεύση με αποτέλεσμα να θες να πιεις και περισσότερο νερό. Λοιπόν, θα έχεις τον ηλεκτρολίτη σου μαζί, τον Dextrolite, κλαφ κατευθείαν και θα πιεις το νερό στο παγωμένο με ευχαρίστηση και με γεύση λεμόνι ή πορτοκάλι ή ράσμπερι ή ό,τι προτιμάτε εσείς. Φυσικά είναι από την Intermed και το βρίσκεται σε φαρμακεία και e-pharmacies. Λοιπόν, ήταν μια ώρα που δεν είχε καμία διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για ακόμα μια ώρα εδώ στον 104,6 My Radio.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Αυτό το κάτι που θέλω, που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω.
1: My Radio Throwback Summer.
3: Βάλε την οστινιά της για τον ερωτά της.
1: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ. Έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
9: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-pavla-day.
10: Happy Mastercard Day!
11: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: People have repower. People have repower.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
15: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά.
16: Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
17: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι μου, δεύτερη ώρα στον 104,6 My Radio της Ζαρίφης στο Πανηγύρι Τρελό. Πού μου είστε, τι μου κάνετε ρε παιδάκια μου? Έλα να πέσει λίγο και ο ήλιος στην ταλάκα, δεν το θέλω καθόλου, καθόλου. Ναι, θα γκρινιάζω για το καλοκαίρι από τώρα που ξεκίνησα μέχρι τέλος. Το καλοκαίρι, το καλοκαίρι μου αρέσει. Όχι, δεν μου αρέσει φίλε Άντρε, δεν μου αρέσει το καλοκαίρι. Και δεν είναι γιατί μέσα στο πλαίσιο όλων των, θα έλεγα και ρατσιστικών σχολείων που έχω ακούσει κατά καιρούς, είναι επειδή πιο τσουποτή άνθρωποι δεν σας αρέσει το καλοκαίρι γιατί ζεσταίνεστε. Γιατί δίνετε τι κάνετε, κρυώνετε πρώτον. Δηλαδή σας αρέσει το κρύο, κύριε, για ποιο λόγο? Δεν συμβαίνει κάποια αλλεργική αντίδραση αλλού, με πιάνεις? Όχι ρε παιδιά, είμαστε χειμωνάκηδες. Είμαστε χειμωνάκηδες, το φωνάζουμε, είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και επειδή όσο περνάει ο καιρός, ο χειμώνας γίνεται ακόμα πιο σπάνιος, εγώ φέτος ρε παιδιά, ξέρετε γιατί το ευχαριστήθηκα? Γιατί με έφερε η μοίρα σαν να κυνήγησα το χειμώνα. Δηλαδή, όταν εσείς είχατε εδώ την ταλάκα, εγώ στο Eurovision είχα και δόνειρο. Με καταλαβαίνεις τη χαρά έχω πάρει? Κι ας ήμουνα με ένα σακάκι και ένα τισέρ, δεν με νοιάζε. Δεν με νοιάζε που κρύωνα. Δεν με νοιάζε που έτρεχα στα εμπορικά κέντρα να πω που φάμε που πουλένια. Με νοιάζε ότι ζούσα ξανά χειμώνα. Χειμώνα. The word χειμώνα come from the word κιμόνο που λέγει κιόλα στο My Big Fat Greek Wedding. Δηλαδή πραγματικά ρε παιδιά, σ' αρέσει το καλοκαίρι? Γιατί είσαι γόνος? Όχι γόνος καλαμάρι, είσαι γόνος οικογενείας. Δηλαδή κάνεις 3 μήνες διακοπές. Γιατί? Αν κάνεις 3 μήνες διακοπές, και εμένα μου αρέσει το καλοκαίρι. Άμα είμαι δίπλα, πλάτσα, πλάτσα, πλούτσα, με έχει κάνει λούτσα, ναι. Αλλά τώρα γιατί? Για να πηγαίνω στη δουλειά και να έχει 40 βαθμούς. Γιατί? Ποιος ο λόγος? Βέβαια, έτσι για να χαρείτε λιγάκι, καλά, δεν είναι ότι θα πιάσει και κρύο, αλλά άκουσα τον κύριο Καλιάνο που είπε ότι λίγο θα δροσίσει. Ας πούμε σήμερα, αύριο και μεθαύριο, ναι, έχει. Α, πολύ ωραία. Παρασκευή και Σάββατο που έχω το θέατρο Άλσος, βλέπω έχει βροχές. Πάρα πολύ ωραία. Ας πούμε την επόμενη εβδομάδα, αν εξαιρέσει την Τετάρτη που θα έχει έτσι μεγάλο κακό, ενώ θα φτάσει 32, λέει εδώ, άμα λέει 32 θα φτάσει μέχρι 34, θα έχει πιο δροσούλα. Και το Σαββατοκύριακο, φυσικά Παρασκευή Σάββατο που θα μπορούσαμε να πάμε για μπάνιο, θα βρέξει. Φυσικά, μικρέ μου ήλωτα. Φυσικά, γλυκούλη μου. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να μην μου γυρίσει εντελώς το μάτι, έλα, χαρά έχουμε, χαρά έχουμε. Είναι Τετάρτη. Να πω ότι Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο σας περιμένουμε στο θέατρο Άλσος του Αγοριού απέναντι. Μόλις ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και γενικότερα έτσι έχουμε πολύ χαρά. Να πω ότι έρχονται προσκλήσεις, και να ευχαριστήσω ήδη για την πολύ πολύ πολύ ζεστή αγκαλιά που μας κάνατε ξεκινώντας. Θα περάσετε ωραία. Όχι, αλήθεια το λέω, όχι επειδή είμαι στην παράσταση. Θα περάσετε πολύ ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

Και ενώ εμείς καμωνόμαστε, κυρίες και κύριοι μου, εδώ στον 104,6 My Radio, και επειδή όπως σας είπα ξεκινάνε τα μουντιάλια και τα λοιπά, η πίτσα θα πάει σύννεφο όπως καταλαβαίνετε. Διπλής. Μονής. Σου λέει το τελευταίο, ας πούμε, που την έχει βαρέσει το κεφάλι, γιατί έτσι χαίρεται ο κόσμος, δεν ξέρω, έτσι διασκεδά, δεν μπορώ να ξέρω και εγώ τι τρέλα τους δέρνει. Ζεστή ή κρύα πίτσα? Το πιο παράξενο σοβαρό debate του ίντερνετ συνεχίζεται. Τους έχει πιάσει τώρα μία λύσα λοιπόν να πούν και να κάνουν debate σε σχέση με το πώς είναι πιο ωραία η πίτσα, ζεστή ή κρύα. Υπάρχουν λίγοι δύο τύποι ανθρώπων, εντάξει το ξέρουμε αυτό, εκείνοι που ξαναζητάνε την πίτσα και εκείνοι που τη θεωρούν καλύτερη κατευθείαν από το ψυγείο. Εγώ, σαν Κατερίνα Ζαρίφη, εγώ ο Κλάβδιος, είμαι με την κρύα πίτσα. Δηλαδή, τώρα εδώ που τα λέμε, υπάρχει καλύτερο πρωινό από την πίτσα από βραδείς? Δεν σου λέω ότι δεν έχεις βάλει στο ψυγείο. Βέβαια, τώρα είναι και λίγο επικίνδυνο που είναι οι καιρικές συνθήκες ζεστές, δηλαδή μην μας πιάσει και ντουντούκι. Αλλά να την αφήσεις σε θερμοκρασία δωματίου για λίγο και μετά να την κάνεις να ταράτσα. Γιατί είναι το βασικό debate η ζεστή ή κρύα πίτσα. Βέβαια σου λέει στο debate έχουν μπει και άλλα. Δηλαδή ανάμεσα στα μεγάλα debate είναι και αν ο ανανάς ανήκει στη πίτσα. Για μένα ανήκει. Αλλά κάποιοι μου λένε μωρί πας καθόλου καλά. Πάντως σου λέει ότι αυτή η συζήτηση την κάνουμε όλοι για το χαβαλίκο. Ζεστή ή κρύα, ζεστή ή κρύα. Μέχρι λέει κάποιος να το θέσει σχεδόν ιδεολογικά. Αϊ, παράτα με χρυσέ μου άνθρωπε τώρα, ιδεολογικά είναι ζεστή ή κρύα πίτσα. Απ' τη μία πλευρά λοιπόν βρίσκονται αυτοί που λένε ότι η πίτσα πρέπει να τρώγεται μόνο ζεστή, με λιωμένο τυρί, ατμό που βγαίνει από τη ζύμη κλπ. Απ' την άλλη, η πραγματική μορφή, λένε, της πίτσας κάποιοι είναι το επόμενο πρωί κρύα, λίγο πιο συμπαγής και χωρίς καμία ανάγκη από φούρνο ή air fryer. Κοιτάξτε, και οι δύο πλευρές έχουν επιχειρήματα. Δεν μπορώ να πω, και είναι και σοβαρό θέμα. Θα μου πεις τι debate να είναι πιο σοβαρό, τι τα πολιτικά? Ρε, δεν με χαιρετάς, λέω εγώ. Εγώ θα είμαι, κυρίες και κύριοι μου, με τον debate της πίτσας. Άκου τώρα. Η αλήθεια είναι ότι όταν παίρνεις μια πίτσα που έχει πάρα πολύ τυρί, όταν είναι ζεστή και λιώνει, και τυρί που λιώνει τελείως, που λέει και μια φίλη μου σερβιτόρα. Όμως πραγματικά, παιδιά, όταν την πίτσα την τρως κρύα, έχει μελώσει, έχουν μπλέξει όλα τα υλικά μαζί. Και επίσης, συνήθως όταν έχεις παραγγείλει βράδυ πίτσα, πάει να πει ότι έχει και 2-3 κοκτέιλάκια, που σημαίνει ότι το πρωί ξέρεις πως σηκώνεσαι με αυτό που τις μαχαιριές στο στομάχι από την πείνα, γιατί όσο πιο πολύ τρως, τόσο πιο πολύ πεινάς το πρωί, να το ξέρεις αυτό. Έχεις πάει το βράδυ, δηλαδή, έχεις φάει λίγο από τη ζεστή, την έχεις κάνει ταράτσα και μετά το πρωί σηκώνεσαι να πάρεις πρωινό την ίδια πίτσα. Άκουσε με, αυτό που εγώ θεωρώ ότι δεν επιδέχεται debate είναι το σουβλάκι. Το σουβλάκι κρύο δεν μπορώ να το φας. Γιατί αν βάζεις και πατάτα ειδικά μέσα, γίνεται στουπέτσι. Την πίτσα κρύα. Την πίτσα φάτη κρύα. Φάει την πίτσα κρύα και θα με θυμηθείς. Μην είσαι χαζός. Και τώρα που είπα για πίτσες και γενικότερα για μια κατάσταση έτσι που έχεις πάει κάπου, έχεις περάσει καλά, απ' την άλλη δεν θα φας πίτσα. Γιατί αν είσαι στο Regency Casino Montparnasse, θα κλείσει το εστιατόριο 15.50, 45 ευρώ set menu το άτομο. Θέλω να σου πω δε ότι δεν είναι απλά ότι θα βρίσκεσαι στο εστιατόριο 15.50, θα βρίσκεσαι και την Τετάρτη θα είναι και ο Πετροσύμβριος. Αυτά είναι τα διαφορετικά. Τώρα μιλάμε για μια ελάχιστη απόσταση, το Regency Casino Montparnasse, το οποίο κάνει συνέχεια τέτοια πράγματα, και σου προτείνω ανεπιφύλακτα το εστιατόριο 15.50 με τα πεντανόστιμα τα φαγητά. Είσαι εδώ στο καζίνο άνω των 21 ετών, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα.

Ζαρίφη στο πανηγύρι τρελό. Λίγο πριν το μαζέψουμε, κυρίες και κύριοι μου, σήμερα Τετάρτη 10 του μήνα. Είμαστε εδώ, χαμογελαστοί και ευπροσίγοροι, στον 104,6 My Radio. Ναι, στο καταδέσαμε να τη λέμε τη συχνότητα. Είδες πως το τι έπαθα τώρα, δεν ξέρω τι βγήκε από μέσα μου, Χούλκ. Και επειδή σήμερα λείπει το παρεάκι μου ο Χάρης, να, σήμερα που θέλω να του πω τα νέα, που τα διαβάζω εδώ πέρα και έχω χαρμόσυνες ειδήσεις, ή και όχι, δεν είναι εδώ πέρα τώρα. Θα έρθει αύριο να του τα πω. Λοιπόν, άκουμε λιγάκι. Μεγάλη αντάρα έχει, και έρευνα θα έλεγα, έχει προκαλέσει η κουτσουλιά στο αυτοκίνητο. Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο. Αυτό είναι θέμα. Γιατί βλέπεις ότι μερικά αυτοκίνητα, ρε παιδάκι μου, σαν να τα βάζουν σημάδι, σαν να λένε, ας πούμε, μια μέρα ξυπνάνε τα περιστέρια, δεν θέλω τις κουτσομπόλες ούτε στο μπαλκόνι και αυτά, και το κάθονται όλη την ώρα, δεν τα θέλω καθόλου τα μπρομόπουλα αυτά. Όχι να τα κάνω κακό, απλά δεν θέλω να είναι κοντά μου. Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο, παιδιά. Ποια οχήματα μπαίνουν πιο συχνά στο στόχαστρο? Αυτά είναι, κύριε Βαγγελάτο μου, να κάνουμε. Να βάλεις και ένα τεράστιο περιστέρι για γκράφι, την άρθρα εκεί πέρα να αναπώ τον πόνο μου. Γιατί εγώ, κυρίες και κύριοι μου, είμαι από αυτά τα αυτοκίνητα που ορίζονται ως αποχωρητήριο. Δηλαδή, περνάνε τα πουλιά και λένε, α, αυτό θα καταχρεώσουμε. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί τους προκαλεί. Μου λένε γούρι-γούρι. Πώς είναι γούρι? Γούρι είναι αυτό ή αγγούρι? Το χρώμα, λοιπόν, η λάμψη και οι συνήθειες στάθμευσης παίζουν ρόλο στο αεροπορικό.

0: βομβαρδισμό. Άκου δω ρε φίλε τώρα. Τώρα η στάθμευση φίλε στην Αθήνα είναι όπου βρίσκουμε τώρα. Δεν μπορούμε λοιπόν να... Σου λέει ότι το φαινόμενο είναι τόσο κοινό και τόσο πονάει όλο τον κόσμο που έχει αποκτήσει μυθικές διαστάσεις. Και θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω. Όλοι το συζητάμε. Μία έρευνα λέει που έκανε το Allen's Factory Outlet επιχείρησε να βάλει σε τάξη και αυτό το καθημερινό μυστήριο. Χίλιους οδηγούς λέει και τις συνήθειές τους. Και γιατί πάνε και τους κάνουν τα περιστέρια πάνω. Ανέλησαν. Άκου τώρα κι εσύ έρευνα που βρήκες να κάνεις ρε φίλε, γιατί του άλλου πάνε και του κάνουν ντουντούκι τα περιστέρια το αυτοκίνητο. Κάποια αυτοκίνητα τραβούν περισσότερο την προσοχή των φτερωτών επισκεπτών και δυστυχώς για τους ιδιοκτήτες τους αυτά δεν είναι καθόλου τυχαία. Ο βασικός ένοχος λέει για να έρθει το περιστέρι και να νομίζει ότι είσαι το αποχωρητήριό του, το αυτοκίνητό σου δηλαδή είναι το αποχωρητήριό του, είναι το χρώμα. Στην κορυφή της λίστας, στα πιο δημοφιλή λέει για που πάνε τα πουλιά και πάνε και κάνουν όλη τη δουλειά, είναι τα καφέ αυτοκίνητα. Θα μου πεις το καφέ να το καταλάβω. Διότι το καφέ είναι το ίδιο χρώμα. Σου λέει εδώ είμαι. Αλλά έχουν έρθει και οι προηγούμενοι. Ακολουθούν τα κόκκινα και τα μαύρα. Και έρχομαι τώρα εγώ να κλείσω τα στόματα εδώ πέρα στην έρευνα. Οι πιο ανοιχτές λέει αποχρώσεις, όπως το λευκό και το ασημί, φαίνεται να περνούν πιο απαρατήρητες. Μου κάνεις πλακά. Εγώ με το Χάρη έχουμε παρόμοιο χρώμα αυτοκινήτου. Αυτό το πρασινίζουν. Και γίνεται χαμός. Εκτός, επειδή η κουτσουλιά πλησιάζει προς τα εκεί, αν νομίζει το πουλί ότι εδώ πέρα έχουν πάει και άλλοι, εδώ είναι που έρχονται όλοι οι φίλοι μας. Εδώ να πάμε. Σου λέει ότι σε αντίθεση με τον άνθρωπο, τα πτηνά έχουν τη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται το υπεριόδες φως. Γεγονός λέει που τους δίνει ένα πολύ πιο πλούσιο φάσμα χρωμάτων. Άκου τώρα εσύ. Με απλά λόγια, το αυτοκίνητό σας μπορεί να είναι πιο εντυπωσιακό από όσο νομίζετε, τουλάχιστον για ένα περιστέρι, ανάλογα με το χρώμα που έχετε. Δεν τι να πάμε, πάρουμε όλοι λευκά αυτοκίνητα. Τι ήταν, τραλοκομείο, θα το κάνουμε και έξω. Δεν είναι όμως, λέει, μόνο το χρώμα που παίζει ρόλο. Το περιστέρι σου λέει, αν δει γυαλιστερή επιφάνεια ενός αυτοκινήτου, γι' αυτό πάει όταν το έχει μόλις πλύνει και λέει. Τι γίνεται εδώ, το πλυνές, πάρτινε. Μόλις λέει γυαλιστερή επιφάνεια, του δρά σαν καθρέφτης. Ειδικά λέει κατά την περίοδο του ζευγαρώματος. Ουσιαστικά δεν έρχεται να σε αφοδεύσει, έρχεται να σε... Μαμίσει το περιστέρι. Βλέπει την αντανάκλασή του και μπορεί να θεωρήσει λέει ότι έχει αντίπαλο. Και επειδή βλέπει την αντανάκλασή του και νομίζει ότι... Άκου μωρή εδώ πέρα, εγώ θα τρελαθώ σήμερα. Και επειδή βλέπει την αντανάκλασή του στο καθαρό σου αυτοκίνητο το γυαλιστερό και νομίζει ότι είναι αντίπαλος, έρχεται και κάνει παιδιά του. Άκου τώρα εδώ. Άκου τώρα εδώ πέρα τώρα. Σου και επίσης, αγαπημένοι μου, μειώστε τις πιθανότητες να γίνεται η τουαλέτα του περιστεριού κάτω από δέντρα, λέει, και καλό διαλεκτροδότησης μην το βάζετε το αυτοκίνητο. Και επίσης ότι φθείρουν το χρώμα του αυτοκίνητου. Αυτό το ξέραμε. Δηλαδή και το χρώμα εμένα είναι λάθος και το σημείο που παρκάρω. Δηλαδή δεν γλιτώνω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
1: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Κωνσταντίνος ο Μέγας. Ο άνθρωπος που θεμελίωσε την Κωνσταντινούπολη, διαμόρφωσε την πορεία του χριστιανισμού και άλλαξε την ιστορία μιας αυτοκρατορίας. Κωνσταντίνος ο Μέγας. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
12: Ρωμαίος!
13: Ιουλιέτα!
12: Από του Μπόστ την Μπένα.
13: Έργο παλιό,
12: μα σύγχρονο,
13: που αφορά και σένα.
12: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
13: Ρωμαίος Σακελαρίου.
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
13: Σε ρόλο παραμάνας,
12: χωρίς καμιά ντροπή,
13: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
12: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
13: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
12: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
13: Τρεχάτε για να δείτε.
14: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
15: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
16: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

Είναι η ώρα να πούμε το πικρό goodbye για σήμερα. Εδώ είμαστε στον 104,6 Μαρίντο της Ζαρίφης στο πανηγύρι Τρελόουντ με Χάρη Χρονόπουλο καπετανέο, που σήμερα πήρε έτσι το ρεπό του, γιατί ήταν λίγο έτσι κουρασμενάκος. Αλλά όπως είδατε, καλή παρέα κάνουμε και σήμερα του τρελού. Βέβαια και του τρελού. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, δεν θέλω να μου ξεχνιέστε, είμαστε εδώ με την αγαπημένη μας Intermed και φυσικά σας έλεγα πριν και με ρωτήσατε για τους ηλεκτρολίτες, τους Dextrolite Plus λοιπόν, τους καταπληκτικούς ηλεκτρολίτες από την Intermed. Υπάρχουν δύο γεύσεις, εγώ έχω δοκιμάσει το lemon και το πορτοκάλι και το orange. Το βασικότερο με τους ηλεκτρολίτες είναι ότι αναπληρώνουν όλη τη χαμένη σας ενέργεια και φυσικά τον υδρότα που έχετε χάσει από το, μαζί με τον υδρότα μας χάνουμε και τους ηλεκτρολίτες μας, που σημαίνει ότι αναπληρώνουν όλη την ενέργειά μας με φυσικό τρόπο. Έχουν και βιταμίνη B12 για να μπορούμε να βγάλουμε πέρα τη δύσκολη καθημερινότητα, γιατί τώρα με τη ζέστη όλα γίνονται επί δύο, όλα γίνονται πιο κουραστικά. Σε άλλα νέα, εμείς αύριο θα είμαστε εδώ 6 με 8, όπως τα ξέρετε τα πραγματάκια, κέφι χορός ξεφάντωμα, 5 μέρες στην πόλη σας, στη Ζαρίφη στο πανηγύρι, φελάκια ρουφικτά.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

0: Ευρώπα επιτυχίες.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος. Μικρός. Πόνος στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν!
9: Τι!
11: Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, η διαχρονική μύθη του Εσώπου. Το λιοντάρι και το ποντίκι. Η Αλεπού και ο Κόρακας. Αναζητήστε έναν συλλεκτικό τόμο με υπέροχη εικονογράφηση, ηχογραφημένη αφήγηση και δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
14: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
15: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών ΑΛΚΙ.

Τι κάνετε, πώς είσαστε, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6, όπου έχουμε Throwback Summer. Ακούμε όλα τα δικά σου throwback αγαπημένα όλο το καλοκαίρι. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου και έχουν πιάσει νομίζω πάρα πολύ γρήγορα αυτές οι ζέστες. Και κάπου εκεί στο μεσημέρι, εγώ προσπαθούσα να ανέβω κάτι σκαλοπάτια και πραγματικά προσπαθούσα πάρα πολύ, γιατί ένιωθα αδύναμη με αυτόν τον ήλιο. Ελπίζω κάπως να σπάει μέσα στις ημέρες, μέσα στις καθημερινές κυρίως, να μας ρίχνει έτσι και μια βροχούλα, γιατί μόνο καλό μπορεί να μας κάνει. Εδώ θα είμαστε λοιπόν μέχρι και τις 10 παρέα. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα, έχουμε όμως ακόμη περισσότερα να ακούσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα, γιατί αμέσως τώρα έρχεται Κατερίνα Ιώλιου και Λογαριασμός. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

πράγματα. Ο μαύρος αναπτήρας το μπλουτσίν σου, μικρό πράγματα, διαφορά ρηγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και δεν

0: Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας αυτό το βράδυ της Τετάρτης, 10 Ιουνίου. Πέρασε, έφυγε και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου και σας έχω και ένα summer tip. Πριν κλειδώσετε το αυτοκίνητο, πάρτε μαζί σας κινητά, tablets και μπουκάλια νερού, γιατί βλέπετε τι γίνεται. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό μπορεί να εκτοξευτεί μέσα σε λίγα λεπτά και να προκαλέσει φθορά στις συσκευές αυτές και αλλίωση στο νερό. Ένα μικρό τσεκ πριν φύγετε λοιπόν μπορεί να σας γλιτώσει από μεγάλη ταλαιπωρία. Η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και στα δικά μας τώρα έρχεται Πάνος και Άμος και ξέρεις πολλούς.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
4: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
2: Happy Mastercard Day!
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Hello, στο νέο τεύχος. Αμαλία Κωστοπούλου, Τζέικ Μέντουελ. Συγκίνηση και ευτυχία στο ρομαντικό γάμο του στην Πύλο. Πρόσωπα, Παύλος, Μαρί Σαντάλ και Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές στο Μονακό. Summer Days, 18 celebrities σε καλοκαιρινές βουτιές. Συνέντευξη, Ναταλία Δραγούμη, Αλέξης Γεωργούλης. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
2: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Θεία, ήρθα!
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Και έκανες.
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

throwback αγαπημένο από Μιχάλη Χατζιγιάννη. Μας αρέσει πάρα πολύ. Ακατάλληλη σκηνή. Εδώ τον ακούσαμε. My Radio 104,6. Εδώ είμαστε που παίζουμε τα δικά σου throwback αγαπημένα και θα τα παίζουμε για όλο το καλοκαίρι γιατί έχουμε throwback summer. 10 Ιουνίου λοιπόν γράφει το ημερολόγιο. Ελπίζω να είσαστε πολύ καλά, να πέρασε έτσι όμορφα αυτή η μέρα. Είμαστε και στα μέσα αυτή τη εβδομάδα. Και εγώ έχω να σας πάω σε κάτι άλλο τώρα γιατί ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο αυτό, 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ. Έλα να γίνουμε μια παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα πραγματικά με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο 13 Ιουνίου, save the date, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Σε περιμένουμε.

0: Throwback αγαπημένο από Μιχάλη Χατζιάννη. Μας αρέσει πάρα πολύ. Ακατάλληλη σκηνή. Εδώ τον ακούσαμε. My Radio 104,6. Εδώ είμαστε που παίζουμε τα δικά σου throwback αγαπημένα και θα τα παίζουμε για όλο το καλοκαίρι γιατί έχουμε throwback summer. 10 Ιουνίου λοιπόν γράφει το ημερολόγιο. Ελπίζω να είσαστε πολύ καλά, να πέρασε έτσι όμορφα αυτή η μέρα. Είμαστε και στα μέσα αυτή τη εβδομάδα. Και εγώ έχω να σα πάω σε κάτι άλλο τώρα γιατί ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο αυτό, 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ. Έλα να γίνουμε μια παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα πραγματικά με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο 13 Ιουνίου, save the date και η είσοδος είναι ελεύθερη. Σε περιμένουμε.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: επιτυχίες. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, η διαχρονική μύθη του Εσώπου, το λιοντάρι και το ποντίκι, η Αλεπού και ο Κόρακας. Αναζητήστε έναν συλλεκτικό τόμο με υπέροχη εικονογράφηση, ηχογραφημένη αφήγηση και δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μόνο στα νέα Σαββατοκυριακό.
8: Ρωμαίος,
9: Γιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
9: Ρωμαίο Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
10: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
14: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
15: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
14: Aosmi εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

Τι κάνετε, πώς είσαστε? Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκα και εγώ για να ξεκινήσουμε έτσι πάρα πολύ ωραία και δυναμικά την δεύτερη μας ώρα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και πέρα από όλα τα υπόλοιπα που έχουμε πει και θα πούμε σε λιγάκι, πάμε στα ζωδιακά νέα, γιατί σας έχω μια ιδιαίτερη ευνοϊκή και καρμικά προστατευμένη περίοδο για κάποιους από εσάς, όπου οι ευκαιρίες δεν είναι απλώς διαθέσιμες, αλλά σχεδόν έτοιμες να αξιοποιηθούν στο έπακρο. Και θα σας τα πω πολύ σύντομα. Δίδυμος είναι ο πρώτος και έχει απρόσμενα θετική ευκαιρία, κάτι που εντάξει, νομίζω ότι σε καλό μόνο μπορεί να βγει. Εγώκερη, επαγγελματική δημιουργική εξέλιξη. Γενικά για τους εγώκερους τελευταία μόνο επαγγελματικά ακούω, αλλά καλά είναι και αυτά, τα χρειαζόμαστε. Και υδροχό, η νέα αρχή και θετικές ανατροπές. Για να δούμε τι θα γίνει. Εμένα μου αρέσουν αυτές οι ανατροπές. Ελπίζω βέβαια όντως να είναι θετικές. Στα δικά μας τώρα έρχεται Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για να ανοίξει την δεύτερη μας ώρα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Είναι καλοκαιρινό, μας αρέσει πάρα πολύ. Ένα λοιπόν από μέλισσες, εδώ το ακούσαμε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και είπαμε είναι Τετάρτη και συχνά έτσι περιμένουμε την Παρασκευή για να χαρούμε. Αλλά η σημερινή ημέρα μας θυμίζει ότι η ζωή συμβαίνει και έτσι και τις ενδιάμεσες ημέρες. Βρες σήμερα λοιπόν και εσύ ένα λόγο να χαμογελάσεις, ακόμα και αν είναι κάτι μικρό. Μου έχει βγει λίγο αυτό το, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, αλλά πρέπει να χαιρόμαστε και με τα μικρά της ζωής και με όλα αυτά που έχουμε. Αν δεν έρθει κάτι παραπάνω, εγώ πιστεύω ότι θα έρθει. Εσένα δεν σε έκανε να χαμογελάσεις, αλήθεια, σήμερα? Στείλε μου στο Viber στο 698-104-104-6, όσο εγώ θα πηγαίνω για ένα σύντομο break.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
4: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Κωνσταντίνος ο Μέγας. Ο άνθρωπος που θεμελίωσε την Κωνσταντινούπολη, διαμόρφωσε την πορεία του χριστιανισμού και άλλαξε την ιστορία μιας αυτοκρατορίας. Κωνσταντίνος ο Μέγας. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Και τώρα μπορεί να ξέρουμε ότι λογικά δεν επηρεάζουμε το αποτέλεσμα ενός αγώνα από τον καναπέ μας, αλλά για κάποιο λόγο συνεχίζουμε να το πιστεύουμε. Και κάπου εδώ μπαίνουν οι προλήψεις του ποδοσφαίρου. Εσείς αλήθεια έχετε καμία? Οι κλασικές προλήψεις, να πούμε, των φιλάθλων είναι το ότι δεν αλλάζουν θέση στον καναπέ αν η ομάδα κερδίζει. Αν μπήκε γκολ όταν πήγανε στην κουζίνα, ξαναπάνε στην κουζίνα. Φοράνε την ίδια φανέλα σε κάθε σημαντικό μάτς, αυτό το έχω δει σίγουρα. Δεν απαντάνε σε μηνύματα όσο παίζει η ομάδα, και αυτό το έχω δει σίγουρα. Δεν μιλάνε όταν εκτελείται πέναλτι. Αν αλλάξουν κανάλι και μπει γκολ, το αφήνουν εκεί. Δεν σχολιάζουν το έχουμε έτσι πριν τελειώσει το παιχνίδι. Και δεν ανεβάζουν φυσικά story πριν τη λήξη, γιατί θα το ματιάσουν. Αυτό νομίζω ότι συμβαίνει σε όλα τα πράγματα. Και έχουν συγκεκριμένο ποτήρι, συγκεκριμένο σνακ ή συγκεκριμένη παρέα για να πάει καλά το μάτς. Εγώ νομίζω πως αν κάτσω να δω μάτς, μένω αμίλητη και ακούνητη σε περίεργες έτσι φάσεις, και απλά στο τέλος, αν έχω το αποτέλεσμα που θέλω, μπορεί να ρίξω και μια κραυγή. Δεν ξέρω αναλόγως πως θα βγει. Για το Μουντιάλ λοιπόν όλα αυτά, που ξεκινάει και αύριο και επίσημα, για να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Στα δικά μας τώρα έρχεται Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια.

0: Greece History. Ορίστε αυτό που χρειαζόμαστε. Summer in Greece, Γιώργος Μαζωνάκης, throwback αγαπημένο. Εδώ το ακούσαμε, My Radio 104,6. Και να πλησιάζει αυτό το Summer in Greece. Ελπίζω για πολλούς, ελπίζω και για μένα. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Πάει λοιπόν και αυτή η μέρα μας. Συνεχίζουμε την εβδομάδα μας. Ελπίζω να πάει ακόμη καλύτερα και να κορυφωθεί έτσι το Σαββατοκύριακο από συναισθήματα, από ό,τι μπορεί τέλος πάντων έτσι να υπάρξει αυτή η κορύφωση. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Ήμασταν μαζί αυτό το 2ωρο εδώ στον My Radio 104,6. Ακολουθεί DJ Αντώνης Δημητριάδης και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ και φιλιά πολλά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, η διαχρονική μύθη του Εσώπου, το λιοντάρι και το ποντίκι, η Αλεπού και ο Κόρακας. Αναζητήστε έναν συλλεκτικό τόμο με υπέροχη εικονογράφηση, ηχογραφημένη αφήγηση και δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
9: Ρωμαίος Σακελαρίου,
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
9: τρεχάτε για να δείτε.
10: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο

0: My Music, My Mix με τον Αντώνη Δημητριάδη στον 104,6 My Radio.
1: Ο Αντώνης Δημητριάδης μιξάρει τις μεγαλύτερες

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

τα δικά σου. My Radio 104,6 My Radio.

θα σε ταράξω.

να σε ταράξω, να σε ξαφνιάσω.

0: θα σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer.

Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτεύγεια. Πρώτη σου φορά.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.